0: 89 Rainbow Legends.
1: Oh yeah. Oh yeah.

Καλή σας μέρα. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος με όλους και όλες εσάς φυσικά. Εδώ, κανονικά στο ξεκίνημα και της σημερινής μέρας, που είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου 2026. Παρεούλα λοιπόν θα το πάμε. Με δύο ώρες γεμάτες ενημέρωση, επικοινωνία και αληθινή μουσική. Πάνω απ' όλα όμως, είπαμε, βάζουμε τα δυνατά μας για να ξεκινήσει και η σημερινή μέρα όπως και οι προηγούμενες και οι επόμενες υπέροχα.

Άζωζε ο Φρέντι Μέρκιουρι, θα του έλεγαν ότι ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι χώροι και στην Ελλάδα νομίζω, όπου πηγαίνεις, παίρνεις μια βαριοπούλα και τα σπάς όλα. Τα σπάς πρέπει να ξεθυμάνεις, στην κυριολεξία. Και αυτοί οι χώροι γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν. Μέσα τα πράγματα που υπάρχουν είναι ευτέλους αξίες, οπότε μπαίνεις, δίνεις το αντίτιμο εσύ, τους τα δίνεις κανονικά, τα σπάς, ξεσπάς, έρχεσαι στα ίσα σου που λέμε, και μετά επιστρέφεις όμορφα και ωραία με ένα χαμόγελο με το συμπάθειο. Να, τεράστιο. Καλημέρα. Εδώ πάμε μαζί να το προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε αξιμέρωτα, θα το ξημερώσουμε και όλας. Ήδη με το φίλο μου τον Ηλία Τογούς και τον Δημήτρη Καραντώνη, τον Δημήτρη από Λαγκαδά και τον Νίκο να έχουν στείλει τα τηλέφωνα τους, μάλλον πια τηλέφωνα Γιώργο, τα μηνύματά τους οι άνθρωποι μαζί με την Αναστασία, την Βιβί και την Αλεξάνδρα 6943-80-80-89. Αυτό είναι το Viber. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram και καλή διάθεση επικοινωνίας έχουμε και 20 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο, εδώ, στην πόλη. Γιατί εγώ έφυγα, ξεκίνησα δηλαδή με 17 βαθμούς από τα Πέριξ. Πάντοτε είναι 3 βαθμοί τουλάχιστον πιο χαμηλή θερμοκρασία. Θα φτάσει τους 25 γιατί θα έχουμε συννεφιά και πιθανότητα βροχόπτωσης. Οπότε να σας πω ότι έχουμε και μια σχετική υγρασία στο 74% και έναν αέρα ανατολικό στα 2 μποφοράκια. Έτσι θα μας πάει η μέρα μας, έτσι θα την αποδεχτούμε κι εμείς, καθότι έχουμε μπει στο φθινόπωρο.

Τώρα εσείς δεν χρειάζεται να τους μιμηθείτε. Αυτοί δεν βρίσκουν ευχαρίστηση στην ζωή τους οι Rolling Stones, γιατί δυστυχώς δεν ακούνε από τα νέα ρέιμπου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αποστόλη. Με πήρε τηλέφωνο από Βέρεια. Βέβαια, εκτός από την καλημέρα σε μένα, ήθελε να στείλει και συλληπιτήρια για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν έχει σημασία που ακούμε 89 Rainbow. Σημασία έχει ότι η μουσική μας ενώνει όλους και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος απεδείχθη τελικά ότι δεν είχε απλά ένα μεγάλο άστρο. Είχε πάρα πολλά άστρα πάνω στο κεφάλι του και ο κόσμος τον αγαπούσε. Επίσης, να στείλω την καλημέρα μου στον Νίκο. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα στην Δανάη. Καλημέρα και στην Άννα Μαρία. Διαβάζω τα μηνύματά σας έστω και την τελευταία στιγμή που έρχονται. Και κυρίες και κύριοι, το ΕΣΠΑ αποφάσισε ότι θα έχουμε νέα γέφυρα στον ποταμό Λουδία, στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Μια γέφυρα η οποία είναι κοντά στην καινούργια, αλλά είχε μεγάλο πρόβλημα και δημιουργούσε πρόβλημα σε αυτούς συνήθως τους ανθρώπους της περιοχής που χρησιμοποιούσαν το συγκεκριμένο δρόμο με αρκετά μεγάλη επικινδυνότητα. Τώρα λοιπόν, σε ένα μήκος 1.900 μέτρων, δεν θα γίνει μόνο η γέφυρα, γιατί ξέρετε, αυτό το έργο δεν είναι μόνο η κατασκευή της γέφυρας, είναι τα στιφαία, είναι το θα φτιάξω δρόμος, θα υπάρχει ανάλογη σύμβαση, θα υπάρχει επίσης έργα αποχέτευσης και αποστράγγισης σε περίπτωση, γιατί αυτές οι περιοχές, όπως καταλαβαίνετε, καθότι αγροτικές γύρω-γύρω, έχουν αρκετή βροχόπτωση. Οπότε λοιπόν θα παραδοθεί έτοιμο το έργο και κοστίζει πλέον, το κοστούμι του είναι 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Στο τέλος του 2029 θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί στο κοινό. Αυτή είναι η ανακοίνωση.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Κοίταξε να δεις τώρα αυτό το τραγούδι. Ήτανε στα πάρτι της δεκαετίας 80-90. 80, σίγουρα στη δεκαετία του 80. Αυτά που γινόντουσαν στα σπίτια και άνθρωποι επικοινωνούσαν με το στόμα τότε. Μας ακούν τα νέα τα παιδιά και λένε τι λένε αυτοί ρε, δεν ήταν μηνύματα. Δεν υπήρχαν αυτά παιδιά. Οπότε στόμα με στόμα ξέραμε ότι πηγαίναμε σε ένα πάρτι. Αργότερα οι φοιτητές μπορεί να βγάζαν καμιά ανακοίνωση. Πήγαιναν οι σχετικοί οι φίλοι και πολλοί άσχετοι που θέλαν να διασκεδάσουν. Το συγκεκριμένο τραγούδι έμπαινε γύρω στις 12 η ώρα. Είχε κοζάρει ποια κοπέλα σου αρέσει, ποιο αγόρι σου αρέσει και μετά χόρευε αυτό το τραγούδι, το Waiting for a Girl Like You, το οποίο ήταν το νούμερο 1. Άλλες εποχές λείπαν οι γονείς συνήθως, όταν γυρνούσαν 2 εβδομάδες δεν τα ξαναβλέπαμε τα παιδιά έξω παρά μόνο στο σχολείο. Είχαν καεί τα καλύτερα χαλιά, είχαν καταστραφεί έπιπλα, εννοείται ηλεκτρικές συσκευές, ο καλός ο καναπές και πάει λέγοντας. Και η τιμωρία ερχόταν αργότερα, αλλά μπροστά κάλλη τύφλα να έχει ο πόνος. Και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα πόνο όσον αφορά τη μετακίνηση, γιατί και η περιφερειακή οδός και στο κέντρο οι δρόμοι όλοι και οι τρεις εισόδοι της πόλης και οι επαρχιακοί δρόμοι είναι μια χαρά μέχρι στιγμής.

Τώρα το επόμενο που θα σας πω είναι μέσα στην καθημερινότητα, σε μια καθημερινότητα εδώ και αρκετά χρόνια. Υπάρχουν περιοχές στην Θεσσαλονίκη όπως είναι στο Τριάδι, στη Θέρμη πηγαίνοντας προς Πανόραμα, στην Πηλαία επίσης, πιο απομονωμένες περιοχές που υπάρχουν οικογένειες από αγριογούρνα. Μπορεί να πετύχεις 5, 6 και πάνω από 10. Σε πολλές των περιπτώσεων δεν είναι επιθετικά τα ζώα, να ξέρετε, αλλά από την άλλη, αν φοβηθούν, αν φοβηθείς ή εν πάση περιπτώσει, αν δεν είναι και τόσο καλή επαφή η πρώτη που θα έχεις μαζί τους, υπάρχει πιθανότητα, πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος να συμβεί κάτι το οποίο θα σε τραυματίσει. Το ζητούμενο είναι ότι και στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής είναι η τρίτη επίθεση που γίνεται. Τώρα έγινε με τσακάλι σε ένα 5χρονο παιδί στην παραλία του Νέου Μαρμαρά, έτσι, όχι απομονωμένα. Λύκος πάλι, και λύκος το 2025, και τώρα κάθονται και ψάχνουν να βρουν μια λύση. Εν τω μεταξύ, επειδή τα ζώα έχουν μεγάλο κυνηγότοπο, αυτά δηλαδή, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος έχει απλωθεί μες στην περιοχή τους και είναι λογικό και αυτά να ψάχνουν τροφή. Έτσι λοιπόν κατεβαίνουν σε αστικά, περιαστικά κέντρα, κυρίως εκεί στα σύνορα, αλλά σε κάποιες των περιπτώσεων κατεβαίνουν και πιο χαμηλά, γιατί σου λέει εντάξει, εδώ έχει τροφή, αυτό θα κάνουμε. Έβλεπα και ένα ντοκιμαντέρ, όπου ακόμη και οι πολικές αρκούδες σε Σκανδιναβία και Αλάσκα, παιδιά, τρέφονται από τα σκουπίδια, κάνοντας κακό και στον εαυτό τους βέβαια, αλλά και βάζοντας δύσκολα στην ανθρώπινη παρουσία. Και όλα αυτά, εδώ τουλάχιστον, παρά τις πολλές εκκλήσεις που έχουν γίνει, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο να αναλάβει την ευθύνη. Δηλαδή, έρχεται ο Δήμος και σου λέει: ευθύνεται η εξουσία, η κεντρική εξουσία, η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει: οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Και άντε, τώρα να βρει άκρη μέχρι να συμβεί κάτι το οποίο θα είναι το χειρότερο και μετά. Ο καθένας θα κάθεται μπροστά στις κάμερες και λέει θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Δυστυχώς έτσι λειτουργούμε.

αγαπημένη Star Sailor for Misguided Food. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη από Πρέβεζα. Και σε όλα τα παιδιά και στην αστυνομική διεύθυνση, στο Βασίλη του Παπαδόπουλο από Σουηδία, μικραίνει ημέρα. Εμείς εδώ υποφέρουμε 1,5 μήνα. Εσείς τι να πείτε εκεί, Σκανδιναβία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα, παπάς και κόρη. Στο πρώτο ΕΠΑΛ, Νεάπολη. Καλημέρα στον Σταύρο τον Ανθόπουλο. Καλημέρα στην Αλίκη. Καλημέρα και στη Στέλλα. Για να το κλείσουμε το προηγούμενο που λέγαμε, το πρόβλημα είναι μεγάλο ακόμη και στα αδέσποτα ζώα, παιδιά. Δηλαδή, τι εννοώ. Υπάρχουν αδέσποτα ζώα όπου σε συνεργασία οι Δήμοι με κάποιες εγκεκριμένες φιλοζωικές οργανώσεις τους δίνανε τη δυνατότητα και ένα κονδύλι που παίρνανε από το κράτος για να κάνουν στηρώσεις. Να μην υπάρχει αυτός ο πολλαπλασιασμός ο τεράστιος. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα τώρα. Έχει χαθεί και η μετάφραση σε κάπου ανάμεσα στον Άννα, στον Καϊάφα και τρελαίνεσαι κιόλας. Συν το γεγονός ότι σε περιοχές όπως είναι η Θέρμη εγκαταλείπετε όλα τα αδέσποτα ζώα σας, για το όνομα του Θεού, μπορείτε να βγάλετε μια αγγελία και να περιμένετε 2 εβδομάδες. Κάποιος θα το πάρει το ζωάκι. Τέλος πάντων, τώρα μην ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση, δεν θα τελειώσει ποτέ. Και μεγάλο θέμα είναι ότι υπάρχουν περιοχές μέσα σε ρέματα, σπίτια απομακρυσμένα που δεν πηγαίνει το delivery. Και εκεί κάνετε ένα κόλπο εσείς. Δηλώνετε ψεύτικα άλλη κατοικία όπου εξυπηρετείτε και ξαφνικά του λέτε ότι να είμαι στα 100 μέτρα, στα 200 μέτρα πιο πάνω και έρχεται ο ντελιβεράς και τι γίνεται. Αυτά τα παιδιά έρχονται σε επαφή και με αγέλες σκύλων, τα οποία κάνουν ομάδες να γελάζονται γιατί πρέπει να επιβιώσουν, αλλά και με αγριογούρνα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να του συμβεί. Και βάζετε αυτά τα δύσκολα, λέγοντας ψέματα. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση, είναι ηθικό πρόβλημα και σύμπλοκο είναι. Δεν είναι απλό. Δεν μπορείς να ρίξεις απευθείας με τη μία την ευθύνη. Από την άλλη όμως, αν θέλεις, μπορείς με κάποια βήματα, τα οποία θα είναι επαγωγικά το ένα μετά το άλλο, να βρεις τη λύση, έστω και μετά από καιρό.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Είναι 7 η ώρα, πέρασαμε στο δεύτερο μέρος. Άρχισε να ξημερώνει, μου τόσο καιρός με συννεφιά. Εμείς θα τον αποδεχτούμε. Θα έχουμε και λίγη βροχούλα σήμερα και αύριο, έτσι λέει τουλάχιστον η φίλη μας η Έμι. Οπότε εμείς εδώ είμαστε παντός καιρού, κυρίες και κύριοι, όπως σας είπα. Και έχουμε μία ώρα μπροστά μας να τα κάνουμε όλα. Να ανοίξουμε ένα παράθυρο, να δούμε τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο όλο. Να ενημερωθούμε αντικειμενικά, χωρίς κραυγές, όσο αυτό είναι δυνατόν. Εντάξει, η αντικειμενικότητα εννοώ. Από την άλλη, θα ακούσουμε αληθινή μουσική και φυσικά θα επικοινωνήσουμε. Αυτό είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας. Η μαγική αλλά όχι μυστική συνταγή. Καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 8 για να ξεκινάμε όμορφα και ωραία τη μέρα μας. Άλλοτε εύκολα, άλλοτε δύσκολα.

Επιστρέψαμε στο στούντιο. Μια καλημέρα στην καλή μου φίλη Τατιάνα Παπά. Καλημέρα επίσης στην Ανέτα, καλημέρα στη Ματούλα. Καλημέρα στο Χρήστο από Νιρεμβέργη. Αλλά να σου και ο Κοσμάς, ο οποίος επέστρεψε από διακοπές ο άνθρωπος. Τώρα και αισθάνεται σαν να πηγαίνει πρώτη μέρα στο σχολείο εκεί στη Στουτγκάρδη. Θέλεις μια εβδομάδα, τι θέλεις να προσαρμοστείς. Κακά τα ψέματα, λέει, για να εγκληματιστείς. Με γιώτα το εγκληματιστείς, έτσι. Είναι από το κλίμα, όχι να εγκληματίσεις. Έχει διαφορά. Λοιπόν, επικοινωνούμε 69-43-80-80-89. Καλημέρα και στην αγάπη Τσακάλη. Και είναι το Viber, έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram και έχουμε και κυρίες και κύριοι. 41 το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους τελείωσε την Κυριακή στη Δράμα. Τα βραβεία στο Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα Χρυσός Διόνυσος. Καλύτερη ταινία Will to Live της Βίκης Αναστασιάδου. Στο σενάριο η Αλεξάνδρα Ματθαίου για την ταινία Free Eliza. Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας η Γρηγορία Μεθενίτη για την ίδια ταινία Free Eliza. Βραβείο Διεύθυνσης Φωτογραφίας στην ταινία Great Organ. Βραβείο Σκηνοθεσίας Ελληνικού Ντοκιμαντέρ στην Άλκηστη Καφετζή για την ταινία Before the Mills Gets Cold. Και φυσικά βραβείο Νάσης στην Will to Live της Βίκης Αναστασιάδου. Τώρα στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα, γιατί έχουμε και αυτό, το Grand Prix του Grand Prix βραβείο είναι στην ταινία Ζουλ του Αλγορίθμου Μαλβάντο. Βραβεία σεναρίου στην Ευγενία Παπαζήση για το Meltdown. Ανδρικής ερμηνείας για τον Γιώργο Τζούλιο Κατσί στο Σολουντράνια. Και βραβείο γυναικής ερμηνείας στην Τζορτζίνα Λιώση. Επίσης να σας πω ότι τα βραβεία πλέον από φέτος είναι στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα των Βρετανικών Βραβείων Κινηματογραφίας, τα γνωστά και ως BAFTA.

τι ωραία μηνύματα γράφετε. Τι ωραίες καλημέρες στέλνετε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο Δεμερτζή, Βασίλη Μαντρούδη. Καλημέρα στη Δήμητρα. Καλημέρα στη Βερενίκη, καλημέρα στη Δανάη. Καλημέρα και στη Μαρίνα. 69-43-80-80-89 Viber, Facebook και Instagram. Φυσικά στο 89 Rainbow. Και κυρίες και κύριοι, τώρα όλο ένα και περισσότεροι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Το έκανε και ο Τζακ Κλάρκ. Καμία σχέση με τον Κλάρκ, τον Σούπερμαν. Δεν είναι της οικογένειας. Αυτός λοιπόν έδωσε μια συνέντευξη στο BBC και είναι ένας από τους 7 ιδρυτές της Anthropic, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνικής νοημοσύνης αυτή τη στιγμή, η οποία εξελίσσεται. Τι είπε ο άνθρωπος? Είπε, όπως και κάποιοι άλλοι επιστήμονες που έχουν εγκαταλείψει το χώρο, γιατί λένε ότι νομοτελειακά δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας όσον αφορά το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και πώς εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι λοιπόν, δεν θα είναι καλό, λένε, σε 10 χρόνια όλο αυτό θα καταλήξει στο να γίνει σκλάβος ο άνθρωπος τεχνητής νοημοσύνης, και παρά το γεγονός ότι κάποιοι το βλέπουν ως αστείο και το αντιμετωπίζουν έτσι, δεν είναι καθόλου αστείο. Θέλουν λοιπόν να υπάρχει ένα kill switch, δηλαδή να υπάρχει ένα κουμπί με το οποίο ο γενικός διακόπτης θα κλείνει τελείως η λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης. Να γίνεται από έναν φορέα ο οποίος θα είναι διακρατικός και παγκόσμιος. Βέβαια θα υπάρχει κυβερνητικός έλεγχος σε κάθε κράτος γι' αυτό, διότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Σας έλεγα ότι εκατομμύρια εργάτες στην Ινδία και σε άλλες περιοχές νοτιοανατολικής Ασίας φορούν κάμερες και με αυτόν τον τρόπο μαθαίνει η τεχνητή νοημοσύνη ποια είναι η δουλειά τους για να τους αντικαταστήσει. Επίσης, κάθε φορά που κάνετε έναν διάλογο, δείχνετε ένα γραπτό σας, ένα δημιούργημά σας, η τεχνητή νοημοσύνη αυτό το χρησιμοποιεί υπέρ της και έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Φοβερό, ε!

0: Imagine, John Lennon. Επιστρέφουμε λοιπόν στα καθημάς και πάμε να ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην κίνηση, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει, ξεκινώντας από περιφερειακή οδό και αρπάζοντας την κατεύθυνση έτσι στο μάτι μας, αρπάζοντας από Πηλαία μέχρι Νέα Ευκαρπία, ανατολικά προς δυτικά δηλαδή. Έχουμε αρκετή κίνηση από το κόβο της Τριανδρίας, παιδιά, μέχρι και τις Σικές. Σε κάποια σημεία θα πάτε σημειωτών. Από την άλλη πλευρά τώρα, στο καθοδικό το ρεύμα, μετά την ανηφόρα του 424, με το που φτάνετε μετέωρα, μέχρι Σικές αυτό το κομμάτι θα το κάνετε αρκετά δύσκολα, και μετά ξανά από την Τριανδρία μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα και μετά την Παλιά Στοά, για να σας δώσω να καταλάβετε. Επίσης, το ρεύμα των Πεύκων προς Θεσσαλονίκη έχει αρκετή κίνηση. Στένος δρόμος με πολλές στροφές. Έχουμε αρκετή κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από την αερογέφυρα της Βούλγαρη μέχρι τη Μάρκου Μπότσαρη. Και στο καθοδικό ρεύμα, επίσης, αυτή τη στιγμή της Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά, όπως και τα δύο ρεύματα της Κατσιμίδη από και προς περιφερειακή οδό.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

αυτοδίδακτος βιρτουόζος ηλεκτρικής κιθάρας από τη γενιά την θυμισμένη του Woodstock. Ένας και μοναδικός Jimi Hendrix, Hey Joe. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στη χαρά, καλημέρα στην καλή μου φίλη Αποστολία που έχει αρκετή δροσιά ως κρύο θα έλεγα. Εκεί η Ορεστιάδα, είπαμε, ο Εύρος το έχει αυτό το χαρακτηριστικό, η περιοχή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Ζιγούρη και τα χαιρετίσματά μου σε όλα τα παιδιά που εργάζονται στον Αύσταθμο. Να σου και ο φίλος μου ο Τζίμις μετά από καιρό. Καλημέρα, καλή σεζόν. Καλημέρα στην αγαπητή μου τη φίλη την Αφροδίτη. Καλημέρα επίσης και στη Φίδη από Πλαταμόνα. Στην όμορφη, όπως επαναλαμβάνω, τη συντροφιά μας καθημερινά με τα ωραία σας τα λόγια που μου λέτε κάθε φορά και μου φτιάχνετε τη διάθεση. Και τώρα πάμε να δούμε λίγο την κίνηση, παιδιά. Γιατί την κίνηση την είδαμε. Δεν θα δούμε την κίνηση. Θα δούμε το επαγγελματικό σου αύριο, κυρίως σε σένα που είσαι νέος και σε αφορά και αφού γκράζεσαι, ανοιχνεύεις που ανήκεις και που έχεις ταλέντο. Το επαγγελματικό σου λοιπόν αύριο, είτε είναι στην πληροφορική, στη γραφιστική, ό,τι και αν επιλέξεις, ξεκινά με τα σωστά εργαλεία. Η ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης προσφέρουν σύγχρονα προγράμματα σπουδών, online ή διαζώσεις, είναι σημαντικό αυτό, AI εργαλεία εκπαίδευσης, να σου τεχνητή νοημοσύνη ξανά, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και διεθνείς πιστοποιήσεις. Σε δύο χρόνια αποκτάς κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και γερή βάση για την αγορά εργασίας. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, μπαίνεις στο eekalpha.gr ή τηλεφωνείς στο 2310 552 406.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Παντού και πάντα. Με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.

Ένας και μοναδικός Robert Smith με την παρέα του Cure στη δεκαετία του 80. New Wave στα τουζένια του. Ένας άνθρωπος φορούσε πάντοτε κοστούμι, έβαζε μολύβι στα μάτια του, το ξυμένο το μαλλί, αλλά πάντα αθλητικά παπούτσια. Και τον είχαν ερωτήσει σε μια συνέντευξη που είχε δώσει τότε στο BBC για ποιο λόγο φοράει πάντα αθλητικά παπούτσια και λέει: μα κοίταξε να δεις, πες ότι έρχομαι εδώ και περνάω από ένα πάρκο που τα παιδιά παίζουν μπάλα και η μπάλα έρχεται μπροστά μου. Αν φορούσα, λέει, σκαρπίνια, δεν θα μπορούσα να δώσω μια σωστή πάσα στα παιδιά. Α, εντάξει, περιορέξω, κολοκυθόπιτα. Να στείλω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη εκεί από την ανακύκλωση στον Άγιο Αθανάσιο. Καλημέρα επίσης και στην Ευγενία. Κάποτε φτάνουμε στο τέλος, εσείς παραμένετε εδώ γιατί σε λίγο έχουμε Rainbow Morning Show που όπου θα είναι παρεούλα μαζί σας η Μαρία Μανατίδου, η Νίνα Νεκταρίδου και φυσικά ο Αντώνης Βλαβογελάκης μέχρι και τις 11. 11 με 2 Ραφαέλα Νικολούλη, 2 με 5 ο Θοδωρής Κουτσαλάκης, 5 με 8 ο Νίκος Μπογιατζής και 8 με 10 το βράδυ θα σας αποχαιρετήσει με το δικό του διώρο και τα καλλιτεχνικά του ο καλός μου φίλος Θανάση Μωραήτης μουσική και αύριο το πρωί θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας μαζί. Shoot a stay or shoot a go class και Lady Greening Soul από David Bowie, τα δύο τραγούδια που σας λέω για και χαρά σας.

0: Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: 89 Rainbow.
4: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλεως 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και καλημέρα. Και...
8: Καλημέρα, κορίτσια.
7: Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα σε όλα τα άτομα που έχουν ξυπνήσει σήμερα. Στεναχωρημένα.
9: Ναι.
7: Απογοητευμένα.
9: Ναι.
7: Ζορισμένα.
9: Ναι.
7: Θυμωμένα.
9: Οκ. Okay.
7: Άφραγκα. Ζορισμένα.
9: Μαρία, τι έχεις πάθει?
7: Τι να πω, έτσι, που έχουν ξυπνήσει και νιώθουν ότι όλα πάνε... Παιδιά... Καλημέρα σε εσάς. Να είναι καλή ημέρα σας.
9: Εγώ να πω καλημέρα.
7: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για σας.
9: Ωραία. Εγώ να πω καλημέρα όμως και στους άλλους. Τους χαρούμενους, τους αισιόδοξους, αυτούς που ξύπνησαν και θέλουν να φάνε τη μέρα.
7: Αυτούς που ξύπνησαν και είναι τσιριτρί τσιριτρό. Σε όλους καλημέρα, αλλά κυρίως αυτούς που έχουν ξυπνήσει κάπως, ρε παιδί μου. Αυτοί το χρειάζονται λίγο πιο πολύ.
9: Okay.
7: Okay.
9: Μείνετε μαζί μας, γιατί και σήμερα σας έχουμε τα καλύτερα ζώδια, νέα, βρες το ψέμα, το δίλημα της ημέρας, αναλογική επανάσταση, από τη ζωή βγαλμένα και φυσικά την καλύτερη μουσική.
7: Εννοείται, είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου, στην παρέα μας και τα ΣΑΕΚ Α. Και για δυναμώστε λίγο.

0: καλά το λένε και οι Coldplay, αλλά όχι όπως εμένα, όταν λέω παρα, παρα, παρασκευή.
1: Αχ, Νίνα μου.
0: Έχουμε ακόμα, έχουμε.
1: Έχουμε καλή ακόμα, είναι Τρίτη, μόλις Τρίτη. Καλημέρα στον αγαπημένο Jim, τον Πανίσχυρο. Καλημέρα στη Μέρη που λέει τι παρεάκι όμορφο, τι μουσικάρες, βρε κορίτσια, πώς να μην ξεκινήσει όμορφα ημέρα.
2: Αχ, ευχαριστούμε.
1: Στη Λίτσα που θέλει να στείλει και χρόνια πολλά στον άντρα της που γιορτάζει σήμερα γιατί είναι του Νικήτα.
0: Να τον χαίρεστε.
1: Και στον Τόλι που λέει αν έχουμε ένα ευρώ να πάρει μια μανιτρόπιτα. Μανιτρόπιτα. Τι είναι η μανιτρόπιτα, δεν έχω καταλάβει.
0: Μανιταρόπιτα, μάλλον.
1: Μανιταρόπιτα.
0: Μάλλον.
1: Ξέρω, τέλος πάντων, έχουμε ένα ευρώ, ρε μπρο. Στείλε μας, θα σου κάνουμε Άιρις. Τι θέλεις, ό,τι θες.
0: Έχω ιστορίες από το δρόμο νούμερο 542.
1: Για πες.
0: Σταματημένη σε φανάρι.
1: Okay.
0: Περιμένω να ανάψει το πράσινο. Ένας κύριος στο πίσω αυτοκίνητο, κορνάρι, μανιωδός όμως, έτσι. Ανάβει φανάρι, ξεκινάω, με προσπερνάει κορνάροντας, βρίζοντας και μιλώντας στο κινητό.
1: Εβιαζόταν ο άνθρωπος. Και εσύ τι έκανες?
0: Και μιλώντας στο κινητό.
1: Εννοείται.
0: Τα νεύρα μου.
1: Νομίζω. Τώρα, επειδή εγώ δεν οδηγώ, αλλά νομίζω ότι αυτοί που κορνάρουν στα φανάρια νομίζουν ότι όταν κορνάρεις ανάβει πιο γρήγορα το πράσινο.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Νομίζω ότι αυτή την εντύπωση έχουν. Ότι
0: άμα
1: κορνάρεις, θα ανάψει το πράσινο.
0: Προσπαθώ να είμαι ήρεμη.
1: Να είσαι. Να είσαι ήρεμη, γιατί δεν χρειάζεται. Η ζωή είναι μικρή, το είπαμε. Για να θυμώνεις με θυμωμένους τύπους στα φανάρια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα. Ζούμε κολλημένοι πάνω στις οθόνες μας. Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι.
0: Με τα notifications να βαράνε αλήπητα. Με μηνύματα, με likes, με χίλια δυο. Και εμείς σε αυτήν εδώ την εκπομπή κάνουμε αντάρτικο, παιδιά.
1: Ναι.
0: Κάνουμε γιατί αναλογική επανάσταση.
1: Ότι αν πέσει το WiFi, πέφτει ο κόσμος όλος.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι.

0: Τι είπαμε εμείς ότι θέλουμε να κάνουμε, αναλογική επανάσταση. Τα ακούνε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί που έλεγε ο Μητροπάνος και σου λέει να θα τους εκδικηθούμε αυτούς.
1: Επανάσταση και αυτά.
0: Τώρα.
2: Μαζί ξεκινάμε την αναλογική επανάσταση.
3: Καλώς ορίσατε και στη σημερινή μας αναλογική αποστολή, η οποία είναι για όσους έχουν μικρά πράγματα που δεν ξέρουν πού να τα βάλουν.
0: Μπορούμε να παραιτηθούμε τώρα, να τελειώνουμε. Γιατί δεν το βλέπω που θα πάει.
3: Πάρτε ένα μικρό κουτάκι, δεν πάει εκεί. Και βάλτε μέσα κάτι που μέχρι τώρα ήταν χύμα.
1: Κουτάκι, να μην πάρω αποθήκη.
3: Μιλάω για μικρά πράγματα, Ρενίνα. Κέρματα, συνδετήρες, βίδες, οτιδήποτε. Θες αποθήκη για αυτά.
0: Αυτό τώρα είναι αναλογική επανάσταση.
3: Ναι, γιατί το κουτάκι δεν έχει. Τι δεν έχει το κουτί?
1: Τι δεν έχει?
3: Search. Όταν χρειαστεί να ψάξεις κάτι.
0: Άρα θα τα βρίσκουμε δύσκολα.
1: Τι ωραία, Αντώνη.
0: Ρε Αντώνη. Πω.
3: Ξέρω, θα με βρίζετε όταν βιάζεστε, αλλά κάθε λεπτό ψαχτήρι στο κουτάκι είναι ένα λεπτό αποτοξίνωσης από τον ψηφιακό κόσμο, κορίτσια.
2: Ήταν η καθημερινή σας αναλογική επανάσταση. Χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και κινητό, δίπλα στο φλιτζάνι.

0: όλη μέρα. Με συννεφιά ξεκίνησε η μέρα μας. Προβλέπεται και ασθενής βροχή εκεί το απόγευμα, το βραδάκι. Ναι, θα φτάσουμε στους 25 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή 21 βαθμοί, ένα μποφόρ νότιος άνεμος και 78% υγρασία. Έτσι για να μην μας λείπει.
1: Έτσι για να έχουμε να πορευόμαστε. Και πολύ πολύ κίνηση αυτή την ώρα, μέχρι να φτάσετε σε δουλειές, σε σχολεία, σε όλα αυτά που πρέπει να πάτε. Ο περιφερειακός είναι full αυτή την ώρα, σε όλο του το μήκος, ειδικά στο κομμάτι από πριν την Τριανδρία και μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, αλλά και ανατολικά στην έξοδο για Μουδανιών. Πολύ πολύ φορτωμένη είναι και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από την Πότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Τσιμισκή, Εγνατία, Ρολάρουν, με τροχονόμους φυσικά που φουρφουράνε από νωρίς το πρωί. Αρκετά φορτωμένη και η Λαγκαδά και στο ανέβασμά της και στο κατέβασμα. Στην παρέα μας πάντα, ΣΑΕΚ Α, το επαγγελματικό σου αύριο μπορεί να ξεκινήσει άμεσα. Διάλεξε ανάμεσα σε 10 επαγγελματικούς τομείς και περισσότερες από 60 σύγχρονες ειδικότητες.
0: Μαθαίνεις περισσότερα στο iekalfa.gr και στο 231-0552-406.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο iekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
4: Ενώ...

0: Ζήτες. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα από το Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σας μηνυματάκια. 6943 80 80 89. Ό,τι θέλετε να μας στείλετε, ό,τι σας απασχολεί.
1: Ό,τι θέλετε να μας
0: εδώ,
1: πείτε.
0: Οι άνθρωποι σας.
1: Σωστό.
0: Καλό, κακό, ευχάριστο, δυσάρεστο. Εμείς τα ακούμε όλα, παιδιά, να ξέρετε. Και απαντάμε σε όλα.
2: Έφτασε η ώρα.
0: Έφτασε η ώρα για τα ζώδια. Πάμε με κρυό. Η μέρα σου είναι σαν να ξεκινάς έναν αγώνα δρόμου και να βλέπεις ότι δεν έχεις δέσει τη κορδόνη σου. Μείνε ψύχρεμος, γιατί το σύμπαν θα σου δώσει μετάλλιο.
1: Ταύρος, η τρίτη σου είναι σαν καλό φαγητό που θέλει χαμηλή φωτιά. Μην το δυναμώσεις και σου αρπάξει κάποιο συνέστημα.
0: Δίδυμη, η μέρα σου είναι σαν κινητό που έχει 12 ειδοποιήσεις, αλλά καμία από αυτές δεν είναι πραγματικά σημαντική. Μη δώσεις σημασία.
1: Καρκίνος, η τρίτη σου είναι σαν οικογενειακή φωτογραφία που κάποιος βγήκε

0: με κλειστά μάτια. Να σκέφτεσαι ότι δεν χρειάζεται όλα να είναι τέλεια για να αξίζουν.
1: Λιοντάρη, σκέψου να φοράς καινούριο ρούχο και να μην στο σχολιάσει κανείς.
0: Δύσκολο.
1: Αυτό είναι το καμπανάκι για να μην σε νοιάζει η γνώμη των άλλων.
0: Παρθένος, η Τρίτη σου είναι σαν αποθήκη που μυρίζει καθαριστικό και ξεκαθάρισμα. Πετάς πράγματα, αισθήματα, συναισθήματα και τοξικές συμπεριφορές.
1: Ζύγος, η μέρα είναι σαν καθρέφτη σε δοκιμαστήριο με κακό φωτισμό. Μην πιστεύεις αυτό που βλέπεις και μπες στο διπλανό δοκιμαστήριο.
0: Σκορπιός, λαμβάνεις μήνυμα και δεν απαντάς επίτηδες. Έχεις σχέδιο, αλλά μην το κάνεις ολόκληρη αστυνομική σειρά.
1: Το Ξώτης, η Τρίτη σου είναι σαν να σου λένε κάτσε λίγο ήσυχα και εσύ να ακούς τρέξε, τρέξε μακριά. Πάρε μια ανάσα πριν πάρεις τα βουνά.
0: Εγώ καιρός, φαντάσου ένα γραφείο που όλα είναι στη θέση τους, αλλά εσύ είσαι πάλι ανήσυχος. Μερικές φορές δεν φταίει η ακαταστασία, φταίει το μυαλό που κάνει υπερορίες.
1: Υδροχός, σήμερα αυτή είναι σαν ηλεκτρική συσκευή χωρίς οδηγίες χρήσης. Θα τη βάλεις στην πρίζα, έτσι κι αλλιώς, γιατί η περιέργεια σε γαργαλάει.
0: Και τα ψαράκια, η Τρίτη σου είναι σαν τραγούδι που δεν σ' αρέσει, αλλά το ακούς. Άστο να παίξει και σκέψου ότι όλα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Και εσύ όλα. Όχι κιόλα.

0: Plus Morning Show, Αντώνης Μαρία και Νίνο μαζί σας το πρωινό της Τρίτης.
1: Στην παρέα μας και η ΣΑΕΚ Αλφα Θεσσαλονίκης. Αν θέλεις να σπουδάσεις μακιγιάς, κομμωτική, σχέδιο μόδας, online ή διαζώσεις με πρακτική εκπαίδευση AI εργαλεία και συμμετοχή σε διάφορες fashion δράσεις, πληροφορίες στο iekalfa.gr και στο 2310552406.
0: Τώρα, στο viral της ημέρας, όπου κάθε μέρα έτσι βρίσκουμε τα πράγματα για τους ανθρώπους που
1: μας κάνουν τζιζ.
0: Μας κάνουν τζιζ και ξεσηκώνουν το ενδιαφέρον του κοινού. Φιλοξενούμε σήμερα έναν άνθρωπο, ο οποίος στις προηγούμενες ημέρες, μέσα σε όλο αυτό το χαμό, χάθηκε αυτή η είδηση. Γιατί είχαμε εδώ τα δικά μας με συναυλίες, με ρέμους, με το ένα, με το άλλο. Έγινε και αυτό με το Μαζονάκι.
1: Ναι.
0: Ο Τσουβέλλας, ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, έκανε μία παράσταση με 20.000 κόσμο στο ΟΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Έκανε χαμό.
1: Είναι φοβερός, μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Και ένας από τους χαρακτήρες που υποδύεται ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας είναι και η Ραμόνα.
1: Αγαπάμε Ραμόνα.
0: Η Ραμόνα λοιπόν είναι σαν τον μπαμπά από το Big Fat Greek Wedding, που νομίζει ότι όλα είναι ελληνικά. Η Ραμόνα νομίζει ότι όλα είναι αλβανικά στον κόσμο αυτό. Για ακούστε.
2: Το θέμα που θέλω να μου σχολιάσεις είναι αυτή η ιστορία που σίγουρα την έχεις παρακολουθήσει, την έχεις δει και εσύ, που είναι ο Ben Affleck.
3: Α, τη μανά. Δεν είναι Ben Affleck. Δεν είναι Ben Affleck, είναι Βένι Αφλέκ, είναι από πάνω, έχει κοντά χέρια τη Αφλέκ.
2: Η Βένι... Ένα τώρα που είναι ο Ben Affleck.
3: Καλά κι όσοι! Βένι Αφλέκ είναι! Καλά! Βένι Αφλέκ είναι! Πίνει όλη μέρα, καπνίζει και έχει νεύρα με τη γυναίκα του. Πήγε από πού είναι!
2: Τα ξανάφτιαξε με την Τζένιφερ Λόπεζ.
3: Καλά να πάθει, ξαναζεσταμένο φαΐ. Είναι τώρα το πικέ με το σατσίρι. Μπορούν να τα ξαναβρούνε.
2: Έλα, ξεκόλαρα από την Σακύρα.
3: Σατσίρι είναι η κοπέλα.
2: Σατσίρι.
3: Σατσίρι είναι από πάνω είναι.
2: Το σατσίρι είναι.
3: Η σατσίρα, σατσίρι είναι. Ο Ντούλα γκουρομαλί με νεύρα. Τι είναι η σατσίρα. Η σατσίρα είναι σατσίρι.
0: Κοντούλα, γκουρομαλί με νεύρα από τα Βαλκάνια είναι.
1: Δεν τα βάζει με Ραμόνα με τίποτα.
0: Ποτέ.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Καλημέρα σε εσάς που πάτε για καταδύσεις. Καλημέρα σε εσάς που πάτε για δουλειά. Καλημέρα σε εσάς που πάτε. Πού πάτε, βόλτα. Σε εσάς που πάτε για τρέξιμο. Σε εσάς που πάτε γυμναστήριο. Καλημέρα σε όλους τους δραστήριους τύπους εκεί έξω. Καλημέρα και σε εσάς που είστε στους δρόμους της πόλης, όπου αυτή την ώρα πάλι στριμωξίδι βλέπω. Η τσιμισκή είναι φουλ αυτή την ώρα σε όλο της το μήκος. Η Εγνατία είναι σε καλύτερη κατάσταση, ρολάρει κανονικά. Πολύ πολύ φορτωμένος ο περιφερειακός σχεδόν σε όλο του το μήκος. Ειδικά στο κομμάτι από πριν την Τριανδρία και μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Αρκετά φορτωμένο και το δυτικό κομμάτι, εκεί λίγο πριν την Πολύχνη. Και η Λαγκαδά επίσης βλέπω ότι είναι κοκκινισμένη στο χάρτη, ειδικά στο ανέβασμά της. Κωνσταντίνου Καραμαλή, κλασικά από την Πότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Κόκκινο, κόκκινο.
1: Υπομονή και προσοχή στην παρέα μας η ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκη. Σε 2 χρόνια αποκτάς κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και γερή βάση για την αγορά εργασίας. Περισσότερα στο eekalpha.gr και στο 2310552406.
0: Ήρθε η ώρα για τα νέα της ημέρας με τον Αντώνη.
1: Αντώνη Ρίχτο.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και αλυπάνοντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Σε μεταδεθ κατάσταση βρίσκεται ακόμη το πολιτικό σκηνικό της χώρας, χωρίς κάτι αξιόλογο τις τελευταίες ώρες. Κυβέρνηση και Πασόκ αναλώνονται από χθες σχετικά με την κοστολόγηση του προγράμματος που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τώρα, αν έχετε μετοχές πετρελαίου, μπράβο σας, μπορείτε να χαίρεστε, όλοι οι υπόλοιποι όχι, καθώς η τιμή του βρίσκεται κοντά σε υψηλά πενταετίας. Και η αγωνία δεν έχει τέλος, αφού η προέλαση των Χούθη έχει ζωρίσει πολύ τα πράγματα και στην πύλη των δακρύων, την νότια είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Για να συγκρατήσει τα δικά μας δάκρυα, ο Κυριάκος Φιερακάκης διαβεβαίωσε ότι η συζήτηση σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει τον Οκτώβριο και υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει στήριξη των πολιτών με κάθε τρόπο. Από την άλλη, ένα μικρό βήμα αποκλιμάκωσης στο μέτωπο της Ουκρανίας ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, όσο αυτό μπορεί να είναι αξιόπιστο βέβαια. Συμφώνησαν, είπε, να σταματήσουν εκατέρωθεν τα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους, τονίζοντας ότι αυτά φταίνε για την τιμή του πετρελαίου και όχι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τέλος, μια είδηση από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα είναι ότι κόντρα στις φήμες που τους στέλνανε χώρια, Βίκη Κάβουρα και Γιώργος Τζαβέλας είναι μαζί. Αν τυχόν είχατε ανησυχία, μπορείτε να ησυχάσετε. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: 89 Rainbow. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα, καλημέρα.
7: Καλημέρα και αυτή την ώρα σας έχουμε τα καλύτερα.
6: Για πες.
7: Έχουμε το δίλημα της ημέρας. Επίσης θα παίξουμε Βρες το ψέμα και εννοείται θα απολαύσουμε και την καλύτερη μουσική.
6: Αυτό είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου. Εδώ παρεούλα μέχρι και τις 11.

0: Νομίζω ότι είναι ακόμα Summer in the City. Είναι.
1: Ε, όχι ακόμα, εντάξει.
0: Είναι, μωρέ Νίνα.
1: Φθινοποριάζει σιγά σιγά.
0: Ακόμα δεν φθινοπόριασε. Όταν έχει αυτή την ζεστάρα και την υγρασία στο 70%, άμα δεν πέσει κάτω από 20.
1: Ναι. Α, καλά.
0: Είναι καλοκαίρι. Συγγνώμη, αλλά και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου έτσι νομίζω θα μας πάει. Λοιπόν, πάμε στο δίλημα της ημέρας, το οποίο θέτουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Σήμερα είναι καυτό. Θα μου πεις, κάθε μέρα είναι καυτό.
1: Κάθε μέρα.
0: Ναι. Θα προτιμούσες να μάθεις ότι ο σύντροφός σου ή η σύντροφό σου κάνει φωτίτσες, καρδούλες και διάφορα άλλα τέτοια στα social σε άλλα άτομα ή ότι συναντά κρυφά έναν ή μία πρώην?
1: Εννοείται προτιμώ τις φωτίτσες. Γιατί τι είναι μια φωτίτσα μπροστά σε μια συνάντηση? Τίποτα.
0: Ναι.
1: Είδε κάτι, του άρεσε, αντέδρασε, μπορεί να το έκανε ασυναίσθητα, χωρίς να το σκεφτεί, μηχανικά. Ενώ η συνάντηση είναι...
0: Κρύβει από πίσω πράγματα.
1: Είναι πονηρή. Γιατί θέλεις... Κύριε μου, κυρία μου, να τον δεις τον άλλον.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις, δεν έχεις άδικο. Και σήμερα εγώ διαλέγω την συνάντηση με την πρώην ως το λιγότερο κακό.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Γιατί. Άκου λίγο.
1: Εσύ.
0: Άκου λίγο. Η συνάντηση με την πρώην, συμφωνώ μαζί σου, κρύβει κακό πράγμα.
1: Φυσικά.
0: Και, γιατί στο κρύβει. Οπότε ξέρεις από την αρχή ότι θα το διαλύσεις το πράγμα ή ότι θα γίνει χαμός. Ενώ οι φωτίτσες είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ερευνήσεις και να χάσεις και χρόνο από τη ζωή σου.
1: Ναι, αλλά μπορεί.
0: Μπορεί
1: να έγινε έτσι.
0: Τι έτσι καλά.
1: Έτσι απλά. Ενώ το άλλο, αν αρχίσει το γουτσου γουτσου μουτσου μουτσου αυτά, είναι δύσκολα πράγματα.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Νομίζω ότι διαλέγω το λιγότερο κακό ή τουλάχιστον αυτό που θα είναι μπαμ και κάτω με την πρώην.
1: Ναι.
0: Παρά το να είναι με τη μία και με την άλλη φωτίτσες, καρδουλίτσες, 2 η ώρα τη νύχτα στο Instagram. Να ξέρουμε τι κάνετε. Σας βλέπουμε.
1: Για πείτε, 6943-80-80-89.
0: Εννοείται ότι κάθε μέρα με το που τελειώνει η εκπομπή ανεβαίνει στο Instagram το δίλημα της επόμενης ημέρας. Γι' αυτό follow 89 Rainbow στο Instagram. Και επίσης, αν έχει πάθει κάτι το κινητό σας ή σε περίπτωση που έχει νευριάσει η καλή σας ή ο καλός σας και το έχει πετάξει, θα πάτε Vodafone για να σας το φτιάξουν, παιδιά. Γιατί εκεί υπάρχουν οι Vodafone Tech Heroes, οι οποίοι τι κάνουνε? Άμεση διάγνωση, επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και με 12 μήνη εγγύηση.
1: Μαθαίνετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.

0: Θα προτιμούσες να μάθεις ότι ο σύντροφος ή η σύντροφός σου κάνει φωτίτσες, καρδούλες,
1: like,
0: μελιτζανούλες και διάφορα άλλα ζαρζαβάτια στα social, ή ότι συναντά κρυφά ένα πρώην ή μία πρώην? Σήμερα το δίλημα, παιδιά, είναι ποιο είναι το λιγότερο κακό.
1: Ναι.
0: Νομίζω έτσι έχει πάει.
1: Γιατί και τα δύο είναι.
0: Άστα να πάνε. Λοιπόν, εγώ είμαι εξωστρεφής, μας λέει ο Δημήτρης, και χήμα, οπότε και κοπλιμέντα κάνω και reaction στα story αβέρτα. Το ότι όποιος, τέλος πάντων, ή όποια ανεβάζει ένα story που είναι on fire και εγώ το εκφράζω πατώντας μια φωτίτσα, γιατί πρέπει απευθείας να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι έμπαινα.
1: Ναι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αυτό που λέω και εγώ, ότι μπορεί κάτι να γίνεται μηχανικά, συναίσθητα, έτσι.
0: Ναι. Αντίδραση.
1: Ναι.
0: Η Αγγελική λέει: καλημέρα. Η πρώην είναι πρώην για κάποιο λόγο, ενώ η νέη είναι σαν το νέο καινούριο λαμπερό παιχνίδι. Προτιμώ να έχω να αντιμετωπίσω το παλιό και φθαρμένο.
1: Αχά!
0: Out!
1: Out! Ο Γιώργος λέει: να κάνει φωτίτσες, like, καρδούλα, reaction. Θα το συζητήσουμε. Αν συναντάει κρυφά πρώην, δεν χρειάζεται συζήτηση. Χρειάζεται βαλίτσα. Mm-hmm. Τα μαζεύεις και φεύγεις.
0: Και η Αριάννα μας λέει: εγώ τη συνάντηση με πρώην θα τη δεχόμουν μόνο αν την είδε τυχαία στο δρόμο. Οπότε προτιμώ τις φωτίτσες και τα διάφορα. Αλλά ως ζηλιάρικο ψάρι που είμαι, σίγουρα θα έκανα σκηνή. Η αλήθεια είναι πως αυτό είναι το δίλημα για σήμερα. Το λιγότερο κακό. Κερδίσαν οι φωτίτσες, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε.
0: 72% οι ψήφοι και η πρώην 28% μόλις. But the check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.

0: Και μπορεί για την κυρία Μαρία Μανατίδου το καλοκαίρι να συνεχίζεται και σήμερα να είναι 46 Αυγούστου. Για μας όμως, τους νορμάλ φυσιολογικούς ανθρώπους, αρχίζει να φθινοποριάζει. 22 βαθμοί, ένα μποφόρ νότιος άνεμος, 75% υγρασία. Θα φτάσουμε στους 25 βαθμούς το μεσημέρι με συννεφιά και that's it.
1: Παραβλέπω τα ειρωνικά σου σχόλια. Και βγαίνω στους δρόμους της πόλης, όπου αυτή την ώρα φαίνεται να έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση.
0: Αχα.
1: Φτάσατε δουλίτσα, τι έγινε παιδιά, τακτοποιηθήκατε? Λίγα πραγματάκια βλέπω μόνο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι Νέα Ελβετία. Κατά τα άλλα, εντάξει, έχει κουλάρει το πράγμα πάρα πολύ, μέχρι και στον περιφερειακό, δηλαδή κιτρινοπράσινο το βλέπω το χάρτη.
0: Μια χαρά. Στην παρέα μας η ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης, αν θέλεις να σπουδάσεις τουριστικά επαγγέλματα με σύγχρονα AI εργαλεία, εξειδίκευση στο hotel management και πρακτική εκπαίδευση σε πεντάστερα ξενοδοχεία. Περισσότερα στο ekalfa.gr και στο 2310552406.
1: Μένετε μαζί μας, διότι αμέσως μετά το break παίζουμε Βρες το ψέμα και διεκδικείτε 40 ευρώ από το παραδοσιακό.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το κύμα ενέργειας της

0: χρηματιστής ΡΑΗ.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Πάντα ήθελα να κάνω τέτοια φωνητικά σε κάποιο συγκρότημα. Κάποιο θα με πάρει κάποια στιγμή.
1: Άντε να δούμε.
0: Θα κάνω αυτά τα. Σουρα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για παιχνίδι.
1: Ναι, γιατί κάθε μέρα τέτοια ώρα παίζουμε Βρες το ψέμα με δώρο 40 ευρώ από το παραδοσιακό. Μία κάρτα δηλαδή φορτισμένη με 40 ευρώ για να πάρετε ό,τι. Ό,τι θέλετε από την υπέροχη ποικιλία που έχει το παραδοσιακό.
0: Σε κάθε στιγμή της ημέρας, σε κάθε σου βήμα, το παραδοσιακό είναι μαζί σου. Στο αγχωμένο σου ξεκίνημα, στο διάλειμμα μετά το μάθημα, στην επαγγελματική συνάντηση, στο κουσκούς με την κολλητή, στο τρέξιμο με το φίλο σου. Εσύ διαλέγεις τη γεύση που θα σε ακολουθήσει, διότι ένα παραδοσιακό υπάρχει σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης, αλλά φυσικά και delivery στο σπίτι σου ή στο γραφείο από τις γνωστές πλατφόρμες.
1: Ο Αντώνης μας δίνει τρεις πληροφορίες. Μία από αυτές είναι ψέμα. Εσείς τι κάνετε? Στέλνετε ηχητικό μήνυμα στο Viber 6943 80 80 89 και μας λέτε ποιο είναι το ψέμα.
0: Πάμε.
2: Βρες το ψέμα.

0: Λοιπόν, σήμερα σας έχω φυσική.
1: Δεν ήμουν να το λες αυτό το μάθημα.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, ένα. Οι μπανάνες είναι φυσικά ραδιενεργές. Περιέχουν κάλιο και σε ελάχιστη ποσότητα το ισότοπό του, το κάλιο 40.
1: Κάτι ξέρω και δεν τρώω μπανάνες. Εντάξει.
0: Δύο. Το χιόνι είναι λευκό.
2: Είναι λευκό είναι το χιόνι.
1: Ναι.
2: Είναι. Μαύρο είναι το χιόνι. Έλα, Παναγία.
1: Ναι.
0: Τρία. Ο κεραυνός είναι θερμότερος από την επιφάνεια του ήλιου.
1: Τζιζ. Ποιο να είναι το ψέμα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Λοιπόν, σήμερα το βρες το ψέμα ήταν πολύ εύκολο νομίζω.
1: Αχα.
0: Αλλά το θέμα δεν είναι να βρεις την σωστή απάντηση μόνο, είναι να είσαι και γρήγορος. Και ο Αντώνης ήταν ο πιο γρήγορος από όλους. Γεια σου, Αντώνη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, μια χαρά.
0: Για
2: πες. Και χαρά.
0: Μπράβο σου. Μπορείς να μας πεις τι δουλειά κάνεις?
2: Είμαι επαγγελματίας οδηγός.
0: Α, τέλεια. Άρα είσαι όλη μέρα στο δρόμο.
1: Mm.
2: Περίπου.
0: Περίπου. Θα μας πεις λίγο την απάντηση τη σωστή. Ποιο είναι το ψέμα?
2: Το ψέμα ήταν ότι το χιόνι είναι λευκό.
0: Σωστά.
1: Μπράβο. Το χιόνι μπράβο. Στην πραγματικότητα, να πούμε ότι είναι διαφανές, φαίνεται λευκό λόγω της σκέδασης του φωτός. Έτσι για να μαθαίνουμε και
0: λόγω
1: κάποια πράγματα.
0: Λόγω της σκιάς, της σκιάς, της
1: σκέδασης.
0: Μάλιστα. Αντώνη μου, έχεις κερδίσει μία κάρτα φορτισμένη με 40 ευρώ από το παραδοσιακό. Ξέρεις τι έχεις κάνει?
2: Κάτι φαντάζομαι, αλλά μου αρέσει να τα ακούω.
0: Γεια ακού λίγο, γεια ακού.
1: Μπράβο, Αντώνη.
0: Φιλιά πολλά, καλημέρα.
2: Πολύ.
0: Καλή δουλειά.
1: Φιλιά.
0: Καλή, καλή, καλά. Για χαρά. Μ' αρέσει που θέλουν οι άνθρωποι να ακούνε τα καλά τα λόγια. Γιατί δεν εξυπονοούνται πάντα.
3: Come here, baby.

0: γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα. Τα πράγματα έχουν ηρεμήσει πάρα πολύ. Ο περιφερειακός είναι πεντακάθαρος.
1: Wow.
0: Μέχρι και η Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι πεντακάθαρη. Μόνο στην Τσιμισκή βλέπω κοκκινίσματα στο χάρτη, όπως και στην Παραλιακή, από το λιμάνι μέχρι περίπου το ύψος της πλατείας Αριστοτέλους.
1: Μια χαρά.
0: Αυτά σε γενικές γραμμές. Στην παρέα μας πάντα η Vodafone, δεν θέλω να το ξεχνάτε αυτό.
1: Χαλάει το κινητό, τι κάνεις, πηγαίνεις στη Vodafone. Εκεί οι Vodafone Tech Heroes το επισκευάζουν μέσα σε μία ώρα γρήγορα και αξιόπιστα για να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone.gr.
0: Έρχεται ο Αντώνης με τα νέα της ημέρας.
1: Αντώνη, ρίχτο.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Από του οποίου κόσμου τα δυσάρεστα είμαστε αναγκασμένοι να ξεκινήσουμε, που είναι ευχάριστα μόνο αν είστε μέτοχοι πετρελαϊκής. Τα στενά του Ορμούζ στένεψαν κι άλλο με μηδαμινές διελεύσεις, οι Χούθοι χτυπούν τη Σαουδική Αραβία και οι τιμές του μαύρου του χρυσού είναι σε υψηλά πενταετίας. Από τη ΣΥΠΑ το Πεντάγωνο παραδέχεται ότι υπάρχουν ελλείψεις σε πυρομαχικά λόγω του πολέμου του Ιράν, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι για τις τιμές του πετρελαίου δεν φταίει η Μέση Ανατολή, αλλά τα εκατέρωθεν χτυπήματα Ρωσίας-Ουκρανίας σε ενεργειακές τους εγκαταστάσεις. Στα της εσωτερικής μας πολιτικής δεν έχω να σας πω κάτι που θα ταράξει τα νερά της καθημερινότητάς μας, απλώς κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ αναλώνονται από χθες σχετικά με την κοστολόγηση του προγράμματος που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ας πούμε τουλάχιστον κάτι χρηστικό. Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την έκπτωση στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος και σήμερα μια είδηση με προδιαγραφές έντονου κνισμού είναι ότι ο ηθοποιός Μάνος Ιωάννου σε συνέντευξή του είπε ότι δεν περνά από το μυαλό του προς το παρόν η δημιουργία οικογένειας. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One. 89 Rainbow.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Καλημέρα και καλώς ήλθατε στην τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το πρωινό της Τρίτης, 15 του Σεπτέμβρη.
6: Μαρία, θέλω να ηρεμήσεις. Λίγο τσιτερισμένη σε βλέπω σήμερα.
5: Εντάξει. Κάνω κάποια reaction off air, παιδιά, τα οποία να είναι να τα μαρτυράει τώρα. Αυτό είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου μαζί σας μέχρι και τις 11.

0: Καλημέρα στο Στέλιο, στην Όλγα, στη Σοφία, στην Ανέτα που λέει να είστε όλοι γεροί. Πάμε. Ωραία εύχη μας έδωσε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ήρθε η ώρα, γι' αυτό που λαχταράτε κάθε μέρα τέτοια ώρα, γιατί αυτή εδώ η εκπομπή, παιδιά, ψάχνει, διαβάζει, μαθαίνει, ρωτάει, πρώτα ζει και μετά επικοινωνεί.
1: Έτσι, γιατί λέμε καλές οι έρευνες και οι μελέτες, αλλά η ζωή έχει πάντα το καλύτερο δείγμα και αυτό είμαστε εμείς. Σήμερα λοιπόν, έχουμε να σας πούμε, άντρες που ακούνε τις συμβουλές της γυναίκας τους, γίνονται πιο πετυχημένοι. Θέλεις να κάνεις success story? Άκου τη γυναίκα σου, κάτι ξέρει, κάτι ξέρει. Γιατί όλο αυτό αναπτύσσει την ενσυναίσθηση, βελτιώνει τον αυτοέλεγχο σε αγχωτικές καταστάσεις.
0: Μίλα μου έτσι.
1: Καλλιεργεί την υπομονή.
0: Μ' αρέσει.
1: Και επίσης αυξάνει και την ανθεκτικότητα απέναντι στις δυσκολίες της ζωής.
0: Άρα, άκου τη γυναίκα σου αν θες να είσαι ευτυχισμένος αλλά και επιτυχημένος.
1: Τόσο απλό. Ακούς και πετυχαίνεις. Πείτε μας κι εσείς 6943-80-80-89.
0: Και αν τολμάτε, πείτε διαφορετικό πράγμα από αυτό που μόλις σας είπε η Νίνα. Δηλαδή, αν τολμάτε, πείτε.

0: Το κάναμε λίγο τσιφτετέλι μέσα στο στούντιο το Another One Bites the Dust. Οι άντρες που ακούνε τις συμβουλές της γυναίκας τους τείνουν να είναι πιο επιτυχημένοι.
1: Success story, είπαμε.
0: Η Έλενα λέει επιτέλους βγήκε και σε έρευνα, γιατί αυτό του το λέω 12 χρόνια τώρα. Άκου τη γυναίκα σου, κάτι ξέρει.
1: Κάτι ξέρει. Ο Γιώργος λέει: ακούω πάντα τη γυναίκα μου. Δεν ξέρω αν έγινα πιο επιτυχημένος, αλλά σίγουρα έχω κάνει πολύ λιγότερες βλακίες.
0: Ρε Γιώργο, συγχαρητήρια.
1: Μπράβο του.
0: Συγχαρητήρια, Γιώργο, που το λες, γιατί είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι που παραδέχονται
1: ναι.
0: ότι έχουν κάνει λιγότερες χαζαμάρες στη ζωή τους. Όχι χαζαμάρες.
1: Ναι.
0: Επειδή ακούσαν τη σύντροφο ή το σύντροφο.
1: Είδες, ο Γιώργος το αναγνωρίζει και μπράβο του. Η Κατερίνα λέει να το στείλω στον άντρα μου ή θα θεωρηθεί ότι του δίνω πάλι συμβουλή που δεν θα ακούσει.
0: Θα θεωρηθεί ότι του δίνεις πάλι συμβουλή που δεν θα ακούσει. Οπότε κάνε skip και θα έρθει η μέρα που θα το καταλάβει μόνος του. Εντάξει.

0: Καλημέρα όλη μέρα. Νεφώσει σήμερα από το πρωί. Υπάρχει πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Αυτή τη στιγμή 22 βαθμοί στο κέντρο της πόλης με υγρασία 77%, παρακαλώ. Λοιπόν, έχετε τακτοποιηθεί όλοι στις δουλειές σας, στα γραφεία σας, στα μαγαζιά σας. Είστε κομπλέ, γιατί βλέπω τον περιφερειακό πεντακάθαρο, όπως και σχεδόν όλη την πόλη. Ο μόνος δρόμος ο οποίος εμφανίζεται έτσι κοκκινισμένο στο χάρτη αυτή την ώρα είναι η Τσιμισκή σε όλο της το μήκος. Λογικό, έτσι, να το λέμε και αυτό. Επίσης, αν χαλάσει το κινητό σας, λέμε τώρα, σας έχουμε τη λύση, υπηρεσία Vodafone Tech Service. Εκεί η επισκευή της συσκευής σας γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία, με 12μηνη εγγύηση παρακαλώ, και φυσικά σας εξυπηρετούν σε όλα τα καταστήματα Vodafone. Πληροφορίες στα καταστήματα και στο vodafone.gr. Φύγαμε για τα νέα της ημέρας, Αντώνη, ρίχτο.
1: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λυπάμαντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Λαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Σε μεταβεθ κατάσταση βρίσκεται ακόμη το πολιτικό σκηνικό της χώρας, χωρίς κάτι αξιόλογο τις τελευταίες ώρες. Κυβέρνηση και Πασόκ αναλώνονται από χθες σχετικά με την κοστολόγηση του προγράμματος που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τώρα, αν έχετε μετοχές πετρελαίου, μπράβο σας, μπορείτε να χαίρεστε, όλοι οι υπόλοιποι όχι, καθώς η τιμή του βρίσκεται κοντά σε υψηλά πενταετίας. Και η αγωνία δεν έχει τέλος, αφού η προέλαση των Χούθη έχει ζωρίσει πολύ τα πράγματα και στην πύλη των δακρύων, την νότια είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Για να συγκρατήσει τα δικά μας δάκρυα, ο Κυριάκος Φιερακάκης διαβεβαίωσε ότι η συζήτηση σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει τον Οκτώβριο και υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει στήριξη των πολιτών με κάθε τρόπο. Από την άλλη, ένα μικρό βήμα αποκλιμάκωσης στο μέτωπο της Ουκρανίας ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, όσο αυτό μπορεί να είναι αξιόπιστο βέβαια. Συμφώνησαν, είπε, να σταματήσουν εκατέρωθεν τα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους, τονίζοντας ότι αυτά φταίνε για την τιμή του πετρελαίου και όχι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τέλος, μια είδηση από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα είναι ότι κόντρα στις φήμες που τους στέλνανε χώρια, Βίκη Κάβουρα και Γιώργος Τζαβέλας είναι μαζί. Αν τυχόν είχατε ανησυχία, μπορείτε να ησυχάσετε. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: 89 Rainbow.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Centers of One.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ένα αγαπημένο τραγούδι, I Don't Want a Lover, των Texas, φυσικά στον 89 Rainbow. Λοιπόν, αν σκέφτεστε μια απόδραση πολυτελείας μακριά από την ένταση της πόλης, σας έχουμε το Cavo Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου, το οποίο σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα και στους πρόποδες του Ολύμπου.
1: Απολαύστε elegant διαμονή, infinity pools με μοναδική θέα, στιγμές ευεξίας στο Living Spa, γαστρονομικές εμπειρίες σε δύο εστιατόρια και την ηρεμία που μόνο ένα adults only luxury retreat μπορεί να προσφέρει. Και όλα αυτά μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη.
0: Σας λέμε εμείς να ακολουθείτε τον 89 Rainbow στο Instagram.
1: Σας το λέμε.
0: Γιατί σας το λέμε, γιατί και αυτή τη βδομάδα σας χαρίζουμε μια υπέροχη διαμονή για δύο άτομα, 19 με 21 Σεπτεμβρίου. Μπείτε στο Instagram του 89 Rainbow, βρείτε το post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα συμμετοχής και διεκδικήστε τη δική σας luxury απόδραση στο Cavo Olimpo.

0: να βάλω τρία πλυντήρια πάλι στο σπίτι. Προειδοποιώ.
1: Μόνο.
0: Μόνο.
1: Να μαγειρέψεις.
0: Εντάξει, και να μαγειρέψω έχω.
1: Ηλεκτρική.
0: Ηλεκτρική σήμερα δεν έχω.
1: Σφουγγάρισμα.
0: Ούτε σφουγγάρισμα.
1: Σιδέρωμα.
0: Σιδέρωμα πάντα έχω.
1: Ωραία. Φίλοι, ναι. Σου έχω τη λύση.
0: Μίλα μου.
1: Το ρομπότ οικιακή βοηθός πλένει, μαγειρεύει,
0: τι
1: στρώνει
0: θέλω.
1: Κρεβάτια.
0: Τι θέλω.
1: Κι εγώ, συγυρίζει το σπίτι.
0: Ναι.
1: Θα κυκλοφορήσει βέβαια το 2027. Απλά σου έχω εδώ και ένα αρνητικό.
0: Ένα ντεφό. Για πες.
1: Η τιμή.
0: Ναι.
1: 38.000 ευρώ.
0: 38. Ναι, αλλά κάνεις απόσβεση, Νίνα.
1: Σε πόσα χρόνια, Μαρία?
0: Άκου λίγο. Εγώ θα την έπαιρνα αυτήν. Αν είχα λεφτά, θα την έπαιρνα.
1: Φέρτο μου.
0: Απλά, εγώ ξέρεις τι φοβάμαι, γιατί έχω δει και κάτι βιντεάκια. Που είναι αυτά τα ρομπότικα εκεί βοηθή, που παίρνουν κάτι μαχαίρια στην κουζίνα. Κάτι ποτήρια που σπάνε. Κάτι που κάνουν επαναλαμβανόμενες κινήσεις γιατί δεν δουλεύουν σωστά. Δηλαδή, θέλω λίγο να προχωρήσει η τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Να και... το σιγουρέψεις το πράγμα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και μετά.
0: Και στο μετρό δεν μπήκα από την πρώτη μέρα. Ναι. Περίμενα ένα χρόνο να δουλέψει και μετά μπήκα.
1: Είναι πολλά λεφτά. Δεν βγαίνω εγώ.
0: Να το πάρουμε συνεταιρικά, Ρενίνα. Μια εβδομάδα εσύ, μια εβδομάδα εγώ.
1: Καλό.
0: Βέβαια.
1: Πολύ καλό.
0: Συνεταιρική οικονομία. Έτσι θα το κάνουμε.
1: Έτσι.
0: Θα το φορτίζεις όμως. Μια εβδομάδα εσύ, μια εβδομάδα για να μην πληρώνω μόνο εγώ, ΔΕΗ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τώρα που είπα για τη ΔΕΗ, θέλω να σας πω ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά και καθημερινά πράγματα. Δηλαδή, σε τι, στη συναυλία που έχεις πάει με τους φίλους το καλοκαίρι. Στη βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου.
1: Τέλεια.
0: Έχουμε και τέτοια.
1: Έτσι.
0: Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Γιατί η ΔΕΗ τι κάνει, αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες.
1: Ωραία, και μαθαίνεις περισσότερα στο dei.gr.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: στιγμούλα είναι αρκετή για να σπάσει η οθόνη του κινητού. Ξέρουμε πόσο εκνευριστικό είναι αυτό. Τι κάνεις? Σου έχουμε τη λύση. Υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από σούπερ εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα.
1: Λίγο πριν φύγουμε, να σας πούμε ότι το σινεμά στις γειτονιές από το Δήμο Θεσσαλονίκη συνεχίζεται. Σήμερα στις 8.30 στην ανάληψη στο 81ο Δημοτικό Δελφών 131, η ταινία Little Miss Sunshine με είσοδο ελεύθερη.
0: Πολύ ωραία ταινιούλα. Ελπίζω να πάει καλά και με τον καιρό, να μην έχει βροχές το βράδυ.
1: Ναι.
0: Και να απολαύσετε έτσι μία δωρεάν κινηματογραφική εμπειρία από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Σας φιλούμε, σας αγαπούμε.
1: Αυτό ήταν.
0: Bye bye.
2: Ciao.
0: Ciao, Αντώνη.
1: Bye.
0: Ακολουθεί η Ραφαέλα Νικολούλη της γνωστής οικογένειας των Νικολούλιδων.
1: Εμείς αύριο πάλι ακριβώς στις 8.

0: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 89 Rainbow.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, πού είστε και από πού μας ακούτε. Είμαι η Ραφέλα Νικολούλη, είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow και θα κάνουμε παρέα μαζί μέχρι και τις 2. Φυσικά στη συντροφιά μας έχουμε και την Telecom σήμερα. Θα ξεκινήσουμε αυτή την Τρίτη 15 του Σεπτεμβρίου, η οποία μας ξεκίνησε με μια δροσιά, οφείλω να ομολογήσω, με Zombie και Cranberries, εδώ στον 89 Rainbow.

αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Είμαστε σε αυτή τη φάση του χρόνου που αρχίζει να μεταβάλλεται λίγο η εποχή. Μπαίνουμε για και τα καλά στο φθινόπωρο, λίγο πιο δροσερά πρωινά, λίγο πιο δροσερά δειλινά. Αρχίζουμε να νιώθουμε την αλλαγή. Ξέρετε όμως τι είναι αυτό που δεν άλλαξε ποτέ? Δεν άλλαξε ποτέ η ανάγκη των ανθρώπων να συνδέονται και να επικοινωνούν. Στην αρχαιότητα, μάλιστα, οι άνθρωποι είχαν βρει τρόπους να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις λεγόμενες φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, έπειτα με το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς αυτή τη στιγμή συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση είναι αυτή που δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

Στις ενδιαφέρουσες ειδήσεις ανά τον κόσμο, να αναφέρουμε ότι όσο εμείς ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη, φαίνεται πως την ίδια πορεία μάλλον έχουν και κάποιοι από τους ανθρώπους που τη δημιουργούν. Νέες αποχωρήσεις ερευνητών μετράει η Anthropic και η Google, με ανθρώπους που δούλευαν πάνω στην ασφάλεια της AI να εκφράζουν δημόσια πλέον την ανησυχία τους για το πόσο γρήγορα εξελίσσεται και αν υπάρχουν επαρκείς δικλείδες ασφαλείας. Μάλιστα, ένας από αυτούς, μαζί με την παρέτησή του, ανήρτησε και ένα post, το είπε αρκετά χαρακτηριστικά. Γράφει: δεν υπάρχουν πλέον ενήλικες στο δωμάτιο. Η τεχνολογία τρέχει με τέτοια ταχύτητα, λοιπόν, που ακόμα και οι ειδικοί δεν είναι σίγουροι ότι κάποιος έχει πραγματικά τον πλήρη έλεγχο. Λίγο αγχωτικά αυτά τα νέα για τρίτη πρωί, δεν πειράζει. Εμείς πάμε σε άλλο mood, σε άλλη αίσθηση. Everybody's full, Evanescence, εδώ στον 89 Ρέιν.

στον 89 Rainbow και θέλω να ρωτήσω το εξής. Τώρα λοιπόν που το φθινόπωρο είναι για τα καλά εδώ και σιγά σιγά αρχίζουμε να το νιώθουμε, με ποια χρώματα το έχετε συνδυάσει το φθινόπωρο? Μήπως το έχετε συνδυάσει με ματζέντα, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές γύρω-τριγύρω, όπως περπατάς, θα δεις τα καινούργια καταστήματα της Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ, το δίκτυό σου πλέον θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση βέβαια θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Πίσω στα δικά μας τώρα, πάμε να ακούσουμε κάτι περίεργους ανθρώπους. The Doors, People Are Strange, εδώ στον 89 Rainbow.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Από του οποίου κόσμου τα δυσάρεστα είμαστε αναγκασμένοι να ξεκινήσουμε, που είναι ευχάριστα μόνο αν είστε μέτοχοι πετρελαϊκής. Τα στενά του Ορμούζ στένεψαν κι άλλο με μηδαμινές διελεύσεις, οι Χούθοι χτυπούν τη Σαουδική Αραβία και οι τιμές του μαύρου του χρυσού είναι σε υψηλά πενταετίας. Από τη ΣΥΠΑ το Πεντάγωνο παραδέχεται ότι υπάρχουν ελλείψεις σε πυρομαχικά λόγω του πολέμου του Ιράν, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι για τις τιμές του πετρελαίου δεν φταίει η Μέση Ανατολή, αλλά τα εκατέρωθεν χτυπήματα Ρωσίας-Ουκρανίας σε ενεργειακές τους εγκαταστάσεις. Στα της εσωτερικής μας πολιτικής δεν έχω να σας πω κάτι που θα ταράξει τα νερά της καθημερινότητάς μας, απλώς κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ αναλώνονται από χθες σχετικά με την κοστολόγηση του προγράμματος που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ας πούμε τουλάχιστον κάτι χρηστικό. Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την έκπτωση στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος και σήμερα μια είδηση με προδιαγραφές έντονου κνισμού είναι ότι ο ηθοποιός Μάνος Ιωάννου σε συνέντευξή του είπε ότι δεν περνά από το μυαλό του προς το παρόν η δημιουργία οικογένειας. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: 89 Rainbow.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Καλημέρα, καλημέρα ή καλησπέρα, καλησπέρα. Ό,τι προτιμάτε και ό,τι αγαπάτε, η Μιραφέλα Νικολούλη. Είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2. Για το επόμενο λοιπόν 2ωρο θα ακούσουμε αληθινή μουσική. Θα κάνουμε και λίγο σουσού. Ό,τι δηλαδή χρειάζεται ο καθένας για να πει ότι ζει μια υπέροχη ζωή.

0: Η ψυχολογία επιβεβαιώνει ότι οι οδηγοί που ευχαριστούν όσους σταματούν για να περάσουν δεν το κάνουν μόνο από καλοσύνη, αλλά επειδή εκτιμούν την αμοιβαιότητα. Η ψυχολόγος Λετίσια Εντζούντο εξηγεί ότι πίσω από αυτή την καθημερινή συμπεριφορά των ανθρώπων βρίσκονται στοιχεία όπως η παρατηρητικότητα, ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η διάθεση για αμοιβαιότητα. Εγώ θα προσθέσω εδώ και τη διάθεση για σύνδεση που έχουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας μέσω μιας απλής ευγενικής πράξης. Βέβαια, αν δεν μπορείς να συνδεθείς μέσω από αυτήν την ευγενική πράξη, μπορείς να συνδεθείς με άλλο τρόπο, πολύ απλά και πολύ εύκολα. Η σύνδεσή σου λοιπόν πλέον αποκτά παγκόσμια δύναμη, καθώς η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα, η Telecom να συνδέσει όλο τον κόσμο δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες τώρα στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που μπορεί να σου φέρει η Telecom. Και φυσικά όλα αυτά με αμοιβαιότητα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Καλώς ορίζετε και στη σημερινή μας αναλογική αποστολή, η οποία είναι για όσους έχουν μικρά πράγματα που δεν ξέρουν πού να τα βάλουν.
3: Μπορούμε να παρατηθούμε τώρα, να τελειώνουμε. Γιατί δεν το βλέπω που θα πάει.
2: Πάρτε ένα μικρό κουτάκι, δεν πάει εκεί, και βάλτε μέσα κάτι που μέχρι τώρα ήταν χύμα.
3: Κουτάκι, να μην πάρω αποθήκη.
2: Μιλάω για μικρά πράγματα, Ρενίνα. Κέρματα, συνδετήρες, βίδες, οτιδήποτε. Θες αποθήκη για αυτά.
3: Αυτό τώρα είναι αναλογική επανάσταση.
2: Ναι, γιατί το κουτάκι δεν έχει. Τι δεν έχει το κουτί?
3: Τι δεν έχει?
2: Search. Όταν χρειαστεί να ψάξεις κάτι.
3: Άρα θα τα βρίσκουμε δύσκολα.
4: Τι ωραία, Αντώνη.
3: Ρε Αντώνη. Πω.
2: Ξέρω, θα με βρίζετε όταν βιάζεστε, αλλά κάθε λεπτό ψαχτήρι στο κουτάκι είναι ένα λεπτό αποτοξίνωσης από τον ψηφιακό κόσμο, κορίτσια.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: 89 Rainbow.
6: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε

Day αποφάσισε πρόσφατα να τιμήσει μία από τις μπάντες που επηρέασαν όσο λίγες την punk, φυσικά τους Ramones. Για τα 50 λοιπόν χρόνια από το πρώτο τους άλμπουμ ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον Travis Barker, τον Blink 182, τον Tim Armstrong και τον CJ Ramones, σε ένα πραγματικά θα λέγαμε punk super group. Και όλα αυτά βέβαια συνέβησαν στο Hollywood Forever Cemetery στις 30 Αυγούστου, εκεί όπου βρίσκεται και ο τάφος του Johnny Ramone. Ωραία κίνηση αυτή από τον Billy Joe, μπράβο του. Από τη μία punk γενιά λοιπόν στην επόμενη, και από τον Billy Joe Armstrong πάμε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια των Green Day, Boulevard of Broken Dreams, εδώ στον 89.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Τότο και Αφρικα εδώ στον 89 Rainbow, παρέα μαζί με την Telecom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Και τώρα για να φύγουμε λίγο από την τεχνολογία, ή μάλλον να μην φύγουμε, την τεχνολογία του σήμερα, ας πάμε σε ένα τραγούδι που το 1980 ακουγόταν σχεδόν σαν το μέλλον, Enola Gay.

0: Όποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: 89 Rainbow.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα. Το ρολόι έχει δείξει κιόλας μία. Η τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας έχει μόλις ξεκινήσει. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη, είσαι συντονισμένος στον 89 Rainbow και μαζί θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τις 2. Στείλτε μου τα μηνύματά σας 6943 80 89 στο Viber του σταθμού. Στείλτε μου την καλημέρα σας, την καλησπέρα σας, το νέο σας, το παράλογό σας, ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: την έναρξη της σχολικής χρονιάς ανοίγει και πάλι ένας πονεμένος διάλογος στην ελληνική πραγματικότητα. Ο λόγος βέβαια γίνεται για τους σχολικούς νοσηλευτές, τον οποίον ο Πανελλήνιος Σύλλογος καταγγέλει περιπτώσεις όπου ένας νοσηλευτής καλείται να καλύπτει περισσότερα από ένα σχολεία, ακόμα και όταν αυτά απέχουν μεταξύ τους αρκετά χιλιόμετρα. Νομίζω ότι η παλιότερη νομοθεσία έλεγε ότι πρέπει να είναι όμορφα και να έχουν απόσταση λιγότερη των 500 μέτρων. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Βέβαια, εδώ δεν μιλάμε απλώς για έλλειψη προσωπικού, έτσι. Μιλάμε για παιδιά με διαβήτη, με επιληψία, με σοβαρές αλλεργίες ή άλλες ανάγκες υγείας, όπου μπορεί να χρειαστεί άμεση παρέμβαση μέσα σε λίγα και κρίσιμα λεπτά. Μία κρίση, μία αλλεργική αντίδραση δεν μπορεί να περιμένει τον νοσηλευτή να επιστρέψει από το διπλανό σχολείο. Είναι μια απλή λογική αυτό. Οπότε το ερώτημα που θέλω να θέσω εδώ και σαν προβληματισμό, θα έλεγα καλύτερα, είναι ότι όταν ξέρουμε ότι ένα παιδί μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να χρειαστεί βοήθεια, μπορούμε πραγματικά να θεωρούμε ότι είναι ασφαλές αν ο άνθρωπος ο οποίος έχει διοριστεί για να περάσει αυτή την βοήθεια βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά? Αναρωτιέμαι.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: 89 Rainbow. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Εδώ στον Οδεντενέ Rainbow και μια και τον ακούσαμε, να πούμε ότι ο Χόζερ θεάθη πρόσφατα σε στούντιο στη Ρώμη μαζί με τον επιχρόνια συνεργάτη και ηχολήπτη του, τον Στίφεν Πάτισον ή Πάτο όπως τον φωνάζουν. Και όπως ήταν αναμενόμενο, οι fans άρχισαν αμέσως τις θεωρίες. Μήπως ετοιμάζεται νέα μουσική, μήπως έρχεται νέο άλμπουμ, μήπως θα τους κάτσει κάτι καινούριο όσο νούπο. Επίσημη βέβαια ανακοίνωση δεν υπάρχει ακόμα, οπότε κρατάμε μικρό καλάθι. Σίγουρα βέβαια κάτι τέτοιο μας βάζει σε υποψίες. Και από την Ιρλανδία πάμε μουσικά μέχρι την Αυστραλία. Beds are burning, midnight oil, εδώ, στον 80.

ένα με ένα ουφ και πέρασε και η μέρα. Πώς έγινε πάλι αυτό ούτε κατάλαβα. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη, κάναμε παρέα μαζί από τις 11. Τελειώσαμε για σήμερα, θα σας αποχαιρετήσω. Ακολουθεί Θοδωρής Κρουτσαλάκης 2 με 5, 5 με 8 ο Νίκος Μπογιατζής, 8 με 10 Θανάσης Μωραΐτης. Ενώ αύριο το πρωί μην ξεχνιέστε, την πρώτη σας καλημέρα σας τη σερβίρει ο Γιώργος Μπιτσάκος 6 με 8, τον οποίο διαδέχεται η Τριάδα Φωτιά, το δικό μας Rainbow Morning Show 8 με 11. Να έχετε ένα υπόλοιπο Τρίτης μαγικό, να ξεκουραστείτε, κοιμηθείτε λίγο έτσι μεσημεράκι, λίγη σιέστα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο εδώ. Στις 11 η ώρα. Σας φιλώ γλυκά. Καλή συνέχεια.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λιπάοντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Σε μεταδεύ κατάσταση βρίσκεται ακόμη το πολιτικό σκηνικό της χώρας χωρίς κάτι αξιόλογο τις τελευταίες ώρες. Κυβέρνηση και Πασόκ αναλώνονται από χθες σχετικά με την κοστολόγηση του προγράμματος που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τώρα, αν έχετε μετοχές πετρελαίου, μπράβο σας, μπορείτε να χαίρεστε, όλοι οι υπόλοιποι όχι, καθώς η τιμή του βρίσκεται κοντά σε υψηλά πενταετίας. Και η αγωνία δεν έχει τέλος, αφού η προέλαση των Χούθη έχει ζωρίσει πολύ τα πράγματα και στην πύλη των δακρύων, την νότια είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Για να συγκρατήσει τα δικά μας δάκρυα, ο Κυριάκος Φιερακάκης διαβεβαίωσε ότι η συζήτηση σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει τον Οκτώβριο και υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει στήριξη των πολιτών με κάθε τρόπο. Από την άλλη, ένα μικρό βήμα αποκλιμάκωσης στο μέτωπο της Ουκρανίας ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, όσο αυτό μπορεί να είναι αξιόπιστο βέβαια. Συμφώνησαν, είπε, να σταματήσουν εκατέρωθεν τα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους, τονίζοντας ότι αυτά φταίνε για την τιμή του πετρελαίου και όχι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τέλος, μια είδηση από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα είναι ότι κόντρα στις φήμες που τους στέλανε χώρια, Βίκη Κάβουρα και Γιώργος Τζαβέλας είναι μαζί. Αν τυχόν είχατε ανησυχία, μπορείτε να ησυχάσετε. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Sigi Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
8: 89 Rainbow.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
11: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαι και εγώ. Η ώρα είναι 2, είστε στον 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Μεσημέρι Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου και σήμερα μαζί ως τις 5 η καλύτερη παρέα είναι στο ραδιοφωνό σας. Μείνετε μαζί μου το επόμενο 3 ώρες γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες. Σε λίγο Graham Nash, Run DMC, Talking Heads και αμέσως τώρα Brian Adams. Μαζί μου είναι και η Nova.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Θοδωρής Κουσαλάκης με τα νέα Rainbow. Ήταν η Queen και το Show Must Go On. Βλέπω φωτογραφίες από την Έτνα, το ψηλότερο ηφαίστειο της Ευρώπης που βρίσκεται στην Ιταλία, που για ακόμη μια φορά εκτοξεύει τέφρα, η οποία μάλιστα έφτασε στα 4 χιλιόμετρα και γι' αυτό το λόγο έχει παραλύσει το αεροδρόμιο της Κατάνια. Σημειώστε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η χαμηλή ορατότητα λόγω του νέφους, αλλά και τα μικροσωματίδια που μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρές επιπλοκές στους κινητήρες των αεροπλάνων. Ευτυχώς που δεν έχουμε τέτοια εμείς εδώ στη Σαντορίνη. Πάλι καλά. Μαζί μου είναι και η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back, θα τη βρείτε στο Nova App. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι τώρα απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, τότε αυτό μπορεί να γίνει εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Αμέσως μετά το break είναι ώρα για Talking Heads, γι' αυτό να μείνετε οπωσδήποτε εδώ συντονισμένοι.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Ένας από τους χαρακτήρες που υποδύεται ο Αλέξανδρος Σουβέλλας είναι και η Ραμόνα.
3: Αγαπάμε Ραμόνα.
2: Για ακούστε.
4: Το θέμα που θέλω να μου σχολιάσεις είναι αυτή η ιστορία που σίγουρα δεν έχεις παρακολουθήσει, την έχεις δει και εσύ, που είναι ο Μπεν Αφλεκ.
5: Α, τη μανά. Δεν είναι Μπεν Αφλεκ. Δεν είναι Μπεν Αφλεκ. Είναι Βένι Αφλεκ. Είναι από πάνω. Έχει κοντά χέρια τη Αφλεκ.
4: Η Μπένι Αφλεκ. Τώρα που είναι ο Μπεν Αφλεκ.
5: Μπένι Αφλεκ είναι. Πίνει όλη μέρα. Καπνίζει. Και έχει νεύρα με τη γυναίκα του. Πει από πού είναι.
4: Δεν μπλε. Τα ξανάφτιαξε με την Τζένιφερ Λόπεζ.
5: Καλά να πάθει. Ξαναζεσταμένο φαΐ. Είναι τώρα το πικέ με το σατσίρι. Μπορούν να τα ξαναβρούνε.
4: Έλα σε κόλλα ένα από τσακίρα.
5: Σατσίρι είναι η κοπέλα.
4: Σατσίρι.
5: Σατσίρι είναι από πάνω είναι.
4: Το σατσίρι είναι.
5: Η σατσίρα, σατσίρι είναι. Ο Ντούλα γκουρομαλί με νεύρα. Τι είναι η σατσίρα. Η σατσίρα είναι η σατσίρι.
2: Κοντούλα γκουρομαλί με νεύρα από τα Βαλκάνια είναι.
3: Δεν τα βάζει με Ραμόνα.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια, σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ.

89 Rainbow και Θοδωρής Κουτσαλάκης, αυτό είναι το Who Can It Be Now. Στην Δράμα μαθαίνω ότι χρησιμοποιούν ένα ειδικό βιοκλιματικό ανακλαστικό χρώμα στο οδόστρωμα συγκεκριμένης οδού, ώστε να μειωθεί η θερμοκρασία της ασφάλτου με απότερο σκοπό τη βελτίωση του μικροκλίματος. Ορίστε. Όπως διαβάζω στο carandmotor.gr, η φωτεινότερη επιφάνεια αντανακλά περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία, ενώ ενισχύει την ορατότητα και μειώνει τις ανάγκες για τεχνητό φωτισμό. Νομίζω πως αν τελικά λειτουργήσω αυτό, θα είναι ένα καλό παράδειγμα που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Αμέσως τώρα στο 89 Rainbow, παίζω Long Train Running. Αυτή είναι η Doobie Brothers.

αγαπημένη επιτυχία στο ραδιοφόνο της πόλης. Είστε στα Μοντανέα Rainbow, αυτή ήταν η Foreigner με το Urgent, Θοδωρής Κουσαλάκης μαζί σας. Στις 21 Σεπτεμβρίου κάνει πρεμιέρα στον Α η νέα σειρά του Σωτήρη Τσαβούλια, Ριφιφί. Για όσους δεν την έχουν δει, πρόκειται για μία από τις καλύτερες σειρές των τελευταίων ετών, με πολύ καλό cast για ακόμη μια φορά και την Ευαγγελία Μουμούρη στον πρωταγωνιστικό ρόλο να δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας. Πιστέψτε με, αξίζει να την παρακολουθήσετε. Εδώ είναι και η Νόβα. Έχεις Νόβα? Έχεις μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μη χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Μέσα τώρα στο Μοντανέα Rainbow έρχεται ο Moby.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: 89 Rainbow.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ώρα είναι 3. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Θοδωρής Κουτσαλάκης στον 89 Rainbow. Επικοινωνούμε στο Viber στο 6943808089 και στα social σε Instagram και Facebook. Το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να την ανεβάσουμε λίγο ακόμη. Έτσι με αγαπημένες επιτυχίες. Αληθινή μουσική και μόνο για όλους εσάς από Pink Floyd και Stevie Wonder σε λίγο. Αμέσως τώρα, Simply Red. Something

89 Rainbow, Mick Jagger με το Just Another Night. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε σε καλή διάθεση αυτήν την ώρα. Είναι το μεσημέρι της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Περιφερειακός γενικά έχει αυτοκίνητα, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πλην ίσως στην είσοδο από Μουδανιών και στο ύψος της Τριανδρίας από ανατολικά. Από δυτικά είναι λίγο χειρότερα, ειδικά στην Ευκαρπία, και συνεχίζει σχεδόν μέχρι τη διασταύρωση για Μετέωρα. Αρκετή κίνηση βλέπω και στη Τζιμισκή και στη Λεωφορονίκης, ενώ λίγο καλύτερα είναι στην Εγνατία. Στην Γραμμαρή, μπαίνοντας από Βούλγαρη και μέχρι την Μπότσαρη, έχει κάποιες καθυστερήσεις, όπως και στη Βασιλής Όλγας από Μαρτίου μέχρι Ανάληψη. Καλό κουράγιο σας που οδηγείτε αυτήν την ώρα.

0: Τίνα Τέρνερ, 89 Rainbow και Θοδωρής Κουζαλάκης στην παρέα σας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μαθαίνει ότι αναλαμβάνει τη φύτευση δέντρων σε χώρους που ανήκουν σε πολίτες που θα δηλώσουν ενδιαφέρον. Οι οποίοι με τη σειρά τους αναλαμβάνουν τη φροντίδα και τη συντήρησή τους. Το σύνθημα είναι «Φυτεύουμε μαζί για μια πιο πράσινη Θεσσαλονίκη». Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή έως 25 Οκτωβρίου 2026 στο opengov.thessaloniki.gr ή στο email astikoperivalon@papakithessaloniki.gr. Τώρα, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back, το γνωρίζετε αυτό, από το Nova App. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό, ενώ αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Θα βρείτε όρους και προϋποθέσεις στο nova.gr. Μόλις επιστρέψω από το break, έρχονται και οι 10cc. Μην φύγετε.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: 89 Rainbow.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Κούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.

Southside Johnny, είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης, είστε στον Ντανέα Rainbow. 600 εκατομμύρια δολάρια αναμένεται να κοστίσει η αίθουσα χορού στην ανατολική πλευρά του Λευκού Οίκου που ανακαινίζεται αυτόν τον καιρό. Σύμφωνα με τη Washington Post, καλά ακούσατε. Ο Τραμπ λέει ότι δεν θα κοστίσει τίποτα στον Αμερικανό φορολογούμενο, μιας και αυτό θα είναι το δώρο του στην Αμερική για τη δεύτερη θητεία του. Ενώ τη χρηματοδότηση εκτός από τον ίδιο έχουν αναλάβει κολοσσοί του Αμερικανικού επιχειρήν όπως Meta, Apple, Nvidia, Google και άλλες. Για τις εταιρείες το πιστεύω. Για να βάλει το χέρι στην τσέπη ο Τραμπ, λίγο χλωμό μου φαίνεται. Αυτό είναι το Always στο Μοντανέα Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

way down we go, baby. Καλώ στον 89 Rainbow. Θοδωρή που σε αλλάξει το μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν το μάθατε τι έγινε στο Τορόντο του Καναδά. Ένα εστιατόριο με το όνομα στα προϊόντα του λέει σε είδη γραφείου, ώστε να μπορούν οι υπάλληλοι των γύρω επιχειρήσεων που το επισκέπτονται να τα περνούν ως έξοδα. Προφανώς και αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ο τρόπος που παρουσίασε το μενού του, το συγκεκριμένο μπεργκεράδικο, ήταν αν μη τι άλλο εφάνταστος. Να παραγγέλνει συνδετήρες και συρραπτικά για να σου κάνει ένα double smash με τράφλ, μέγιο, πίκλες και καραμελωμένα κρεμμύδια. Εντάξει. Την κάνατε την εικόνα, είμαι σίγουρος. Σημειωτέλουμε, το ονόμασαν και τα αναψυκτικά, όχι με τα φαγητά. Η πορτοκαλάδα, ας πούμε, είναι Adaptoras Thunderbolt σε HDMI. Πιθανή. Σας έχει τίποτε να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Α, και κάτι ακόμη. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Από του οποίου κόσμου τα δυσάρεστα είμαστε αναγκασμένοι να ξεκινήσουμε, που είναι ευχάριστα μόνο αν είστε μέτοχοι πετρελαϊκής. Τα στενά του Ορμούζ στένεψαν κι άλλο με μηδαμινές διελεύσεις, οι Χούθοι χτυπούν τη Σαουδική Αραβία και οι τιμές του μαύρου του χρυσού είναι σε υψηλά πενταετίας. Από τη ΣΥΠΑ το Πεντάγωνο παραδέχεται ότι υπάρχουν ελλείψεις σε πυρομαχικά λόγω του πολέμου του Ιράν, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι για τις τιμές του πετρελαίου δεν φταίει η Μέση Ανατολή, αλλά τα εκατέρωθεν χτυπήματα Ρωσίας-Ουκρανίας σε ενεργειακές τους εγκαταστάσεις. Στα της εσωτερικής μας πολιτικής δεν έχω να σας πω κάτι που θα ταράξει τα νερά της καθημερινότητάς μας, απλώς κυβέρνηση και Πασόκ αναλώνονται από χθες σχετικά με την κοστολόγηση του προγράμματος που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ας πούμε τουλάχιστον κάτι χρηστικό. Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την έκπτωση στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος και σήμερα μια είδηση με προδιαγραφές έντονου κνισμού είναι ότι ο ηθοποιός Μάνος Ιωάννου σε συνέντευξή του είπε ότι δεν περνά από το μυαλό του προς το παρόν η δημιουργία οικογένειας. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One 89 Rainbow. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Πήγε κιόλας 4. Τελευταία ώρα μαζί είστε στον 89 Rainbow. Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, φιλιά στην Ελένη και τη Μαρία, αλλά και τον Δημήτρη. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα στους 27 βαθμούς Κελσίου, η σχετική υγρασία στο 41%. Επικοινωνήστε μαζί μου στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 69-43-80-80-89. Σας περιμένω. Τώρα παίζω Elton John. Μείνετε συντονισμένοι.

από τα τραγούδια που ερμήνευσαν πολύ, αλλά νομίζω ότι η ερμηνεία των Creedence Clearwater Revival ήταν μοναδική. I put a spell on you στον 89 Rainbow. Σκέφτεστε μια απόδραση πολυτελείας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα και στους πρόποδες του Ολύμπου. Απολαύστε elegant διαμονή, infinity pools με μοναδική θέα, στιγμές ευεξίας στο ανανεωτικό Olympic Spa, γαστρονομικές εμπειρίες σε δύο εστιατόρια και την ηρεμία που μόνο ένα adults only luxury retreat μπορεί να προσφέρει. Όλα αυτά μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτήν την εβδομάδα 89 Rainbow σας χαρίζει μια υπέροχη διαμονή για δύο άτομα 19 έως 21 Σεπτεμβρίου. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής και διεκδίκησε τη δική σου luxury απόδραση στο Cavo Olimpo για να ζήσεις ένα διήμερο όπως σου αξίζει.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Uriah Heep ήταν αυτή με το Lady in Black στον 89 Rainbow. Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Από τις 20 Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου η περιβαλλοντική οργάνωση IC σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης διοργανώνει μια πρωτότυπη έκθεση στον κήπο των Γλυπτών δίπλα στη Γυάλινη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ρεαλιστικά ομοιώματα καρχαριών και σαλαχιών μεγάλων διαστάσεων θα εκτίθενται με ελεύθερη είσοδο, ώστε να έρθει το κοινό πιο κοντά στα συγκεκριμένα θαλάσσια είδη και να μάθει τις απειλές που αντιμετωπίζουν στις ελληνικές και κατ' επέκταση στις μεσογειακές θάλασσες. Σύμφωνα με την IC, στις ελληνικές θάλασσες υπάρχουν 33 είδη καρχαριών, 28 είδη σαλαχιών και ένα είδος χήμερας. Δυστυχώς περισσότερα από τα μισά απειλούνται με εξαφάνιση. Μόλις επιστρέψω από το break, έρχονται 30 ακόμη λεπτά γεμάτα αληθινή μουσική. Να είστε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Λοιπόν, σήμερα σας έχω φυσική.
3: Δεν ήμουν να το λες αυτό το μάθημα.
2: Για να δούμε. Λοιπόν, ένα. Οι μπανάνες είναι φυσικά ραδιενεργές. Περιέχουν κάλιο και σε ελάχιστη ποσότητα το ισότοπό του, το κάλιο 40.
3: Κάτι ξέρω και δεν τρώω μπανάνες. Εντάξει.
2: Δύο. Το χιόνι είναι λευκό.
3: Λευκό είναι το χιόνι.
4: Ναι.
3: Είναι. Μαύρο είναι το χιόνι. Έλα, Παναγία.
4: Ναι.
2: Τρία. Ο κεραυνός είναι θερμότερος από την επιφάνεια του ήλιου.
3: Jesus.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: 89 Rainbow.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Μπήκαμε στην τελική ευθεία και για σήμερα με Joan Jett. Ο Θοδωρής Κυσαλάκης εδώ για λίγο ακόμη ως τις 5 στο ολοκένουργιο πρόγραμμα του 89 Rainbow. Για να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Περιφερειακός από ανατολικά στα Κωνσταντινοπολίτικα και μέχρι την Τριανδρία έχει κίνηση. Στο αντίθετο ρεύμα, λίγο καλύτερα από πριν, παραμένει όμως μεγάλος ο όγκος των οχημάτων μπροστά από το Παπαγεωργίου. Κίνηση στη Λαγκαδά, σε κάποια σημεία ψηλά, προς το κατέβασμα για Βαρδάρι. Μοναστηρίου κοντά στα ΚΤΕΛ θα συναντήσετε αρκετά αυτοκίνητα. Επίσης, τη λεωφόρο Νίκης από την Καρατάσου ακόμη είναι στα κόκκινα. Εγνατία Τολμών από ότι υπάρχει καλή ροή. Λίγο ζορισμένη η Καραμαλή από Νέα Ελβετία. Κάντε κουράγιο, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Δυναμώστε την ένταση και απολαύστε μαζί μας τώρα Oasis και Wonderwall.

Συνέφιασε έξω. Να ξέρετε, μάλλον επειδή φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Arst Cured on the Border ήταν στην παρέα σας ο Θοδωρής Κουτσαλάκης από τις 2 το μεσημέρι της 3ης 15 Σεπτεμβρίου όπως πάντα. Σε λίγο ο Νίκος Μπογιατζής έρχεται στην παρέα σας έως τις 8. Θανάσης Μωρέτης ακολουθεί έως τις 10.

0: σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Sigi Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
10: Ο 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί και σήμερα 3 ώρες μέχρι και τις 8 με τα καλύτερα. Θα ανοίξω πολύ δυνατά με Alice Cooper, Bed of Nails. Σας θέλω εδώ. Έχω σούπερ μουσικά νέα και όχι μόνο.

από μια συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο. David Bowie, 89 Rainbow, Cat People, λίγο νωρίτερα Bob Dylan. 6 Νοεμβρίου έρχεται σούπερ κυκλοφορία για τους φίλους του Dylan. The Rolling Thunder Review, The 1976 Live Recordings. Μιλάμε για ένα CD box με 39 CDs. Θα υπάρξουν μέσα σε αυτά 381 κομμάτια. Επαναλαμβάνω, 381 κομμάτια. Τα 371 από αυτά δεν θα έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής. 6 Νοεμβρίου, νέο από Bob Dylan. Goo Goo Dolls, Iris, τώρα στον 89 Rainbow.

0: Under. Αξεπέραστο από τους Evanescence στον 89 Rainbow. Χαμός με τις συμμετοχές για τα shows των Oasis. Ο κόσμος θέλει να τους δει, μιλάμε για εκατομμύρια συμμετοχές. Υπήρξε καθυστέρηση για να σταλούν απαντητικά emails περίπου ημίωρη χθες. Σε λίγο θα δούμε ποιος θα τους συνοδεύσει και είναι μια πολύ καλή και ταιριαστή επιλογή. Προς το παρόν κάνω μικρό break και σε λίγο φέρνω Alana Miles στον 89 Rainbow.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφορά στην πόλη.
7: 89 Rainbow.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care

Maggie Riley. Θέλει προσοχή η δυτική είσοδος προς το κέντρο της πόλης και στη Μοναστηρίου και στην Καρατάσου. Στο κέντρο, χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Νίκης, ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Χαριλάου μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Και στον περιφερειακό με κατεύθυνση πάλι τα ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι περίπου και την Πολύχνη. Καλή υπομονή στους οδηγούς. Dire Straits, Lady Rider, στον 89 Rainbow. Καλησπέρα σε όλους όλες.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

All Summer Long, Kid Rock στον 89 Rainbow. Και για να το κλείσω με τα νέα γύρω από τους Oasis που μονοπολούν κακά τα ψέματα και σήμερα τη μουσική επικαιρότητα, ο Richard Ashcroft, ο τραγουδιστής των Verve, θα είναι το support στους Oasis, θα τους ανοίξει τις συναυλίες και τις 38 συναυλίες μέσα στο 2027 και πιστεύω εκεί θα ακουστούν όχι μόνο δικές του solo σημαντικές στιγμές και επιτυχίες, αλλά και τραγούδια των Verve. AC/DC τώρα, Thunderstruck στον 89 Rainbow, και σε λίγο αποχαιρετάμε αυτή την πρώτη ώρα με America και You Can Do Magic. Σας θέλω εδώ με τη δεύτερη.

0: στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο Νίκος Μπογιατζής. Η δεύτερη μας ώρα είναι εδώ, ζωντανά μέσα από το στούντιο. Θα ανοίξουμε Survivor, Eye of the Tiger. Σε λίγο μοιράζομαι περισσότερα μουσικά νέα μαζί σας και φυσικά την αγαπημένη μας μουσική. Μείνετε εδώ.

Rainbow και Lenny Kravitz, Mr. Cab Driver. Σε λίγο θα φέρω και Def Leppard. Ανακοινώθηκε τελικά η πρώτη επίσημη κυκλοφορία ενός φιλμ ντοκιμαντέρ για αυτούς. Η μπάντα από το Sheffield της Αγγλίας χτύπησε και χτύπησε για τα καλά σε όλο τον κόσμο με καλή hard rock μουσική. Long Live Def Leppard, το τίτλος του φιλμ. Θα έρθει, όπως είπαμε, νωρίς, μέσα στο 2027. Σε λίγο εδώ, στον 89 Rainbow με το Love Bites. Πρώτα 10 Years After.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: 19 Rainbow και Feel. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Το ρομπότ οικιακή βοηθός πλένει, μαγειρεύει, στρώνει κρεβάτια.
3: Τι θέλω.
2: Κι εγώ, συγυρίζει το σπίτι. Ναι. Θα κυκλοφορήσει βέβαια το 2027. Απλά σου έχω εδώ και ένα αρνητικό.
3: Ένα ντεφό. Για πες.
2: Η τιμή.
3: Ναι.
2: 38.000 ευρώ.
3: 38. Ναι, αλλά κάνεις απόσβεση, Νίνα.
2: Σε πόσα χρόνια, Μαρία.
3: Άκου λίγο. Εγώ θα την έπαιρνα αυτή. Αν είχα λεφτά, θα την έπαιρνα.
2: Φέρτο μου, φέρτο μου. Φέρτο μου.
3: Απλά θέλω λίγο να προχωρήσει η τεχνολογία.
2: Ναι. Και... να το σιγουρέψει το πράγμα.
3: Μπράβο.
2: Και μετά.
3: Και στο μετρό δεν μπήκα από την πρώτη μέρα. Ναι. Περίμενα ένα χρόνο να δουλέψει και μετά μπήκα.
2: Είναι πολλά λεφτά. Δεν βγαίνω εγώ.
3: Το πάρουμε συνεταιρικά, ρε Νίνα. Μια εβδομάδα εσύ, μια εβδομάδα εγώ.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: 89 Rainbow.
7: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλεως 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

το αξεπέραστο από τους Deep Purple Child in Time. 13 Οκτωβρίου οι Deep Purple στην Ελλάδα σε μια σημαντική ροκ συναυλία. Γρήγορη ματιά στην κίνηση, προσέχουμε την Βασιλίση Σόλγας. Αυτή την ώρα έχουμε χαμηλές ταχύτητες εκεί. Προσοχή επίσης και στον περιφερειακό. Χαμηλές ταχύτητες επιμένουν στο ύψος του Παπαγεωργίου μέχρι περίπου για την Πολύχνη με κατεύθυνση τα ανατολικά. Με μπλάκι συνέχεια.

89 Rainbow με το αριστούργημα του Prince, Purple Rain, ενώ οι άνθρωποι του Prince δηλώνουν ότι το τελευταίο άλμπουμ με τα ανέκδοτά του, τα οποία βέβαια έχουν βγει πια, τα τραγούδια, και τα απολαμβάνουμε, δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ιδιαίτερα ακούστηκαν αρνητικά σχόλια για το Καλαμπάμα τραγούδι, το οποίο όμως είναι 100% Prince.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: 89 Rainbow.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο Regency Casino ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η τρίτη μας ώρα. Πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Σε λίγο θα φέρω Aerosmith. Πρώτα θα ανοίξω με Tok Tok. Έρχονται και τα ξαναλέμε.

καλησπέρα και σε εσάς που δουλεύετε, αλλά φυσικά και στους οδηγούς μας. Τελευταία ματιά στην κίνηση τώρα, ενώ ακούμε στον 89 Rainbow Kiss, I was made for loving you. Προσέχουμε στο ύψος της Νικόπολης, στη Μίκη Θεοδωράκη. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες εκεί, όπως επίσης και στη Βασιλίσσης Όλγας αυτή την ώρα ανατολικά. Στο ύψος της Χαριλάου, η Κωνσταντίνου Καραμαλή συνεχίζει να έχει καθυστερήσεις. Sniff and the Tears, Driver's Seat, και τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: 89 Rainbow Casey Lover. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Άντρες που ακούνε τις συμβουλές της γυναίκας τους γίνονται πιο πετυχημένοι. Θέλεις να κάνεις success story? Άκου τη γυναίκα σου, κάτι ξέρει, κάτι ξέρει. Ο Γιώργος λέει: ακούω πάντα τη γυναίκα μου, δεν ξέρω αν έγινα πιο επιτυχημένος, αλλά σίγουρα έχω κάνει πολύ λιγότερες βλακίες.
3: Ρε Γιώργο, συγχαρητήρια.
2: Μπράβο του.
3: Συγχαρητήρια, Γιώργο, που το λες, γιατί είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι που παραδέχονται ότι έχουν κάνει λιγότερες χαζαμάρες στη ζωή τους. Όχι χαζαμάρες.
2: Ναι.
3: Επειδή ακούσανε τη σύντροφο ή το σύντροφο.
2: Είδες, ο Γιώργος το αναγνωρίζει και μπράβο του. Η Κατερίνα λέει: να το στείλω στον άντρα μου ή θα θεωρηθεί ότι του δίνω πάλι συμβουλή που δεν θα ακούσει?
3: Θα θεωρηθεί ότι του δίνεις πάλι συμβουλή που δεν θα ακούσει. Οπότε άκου τη γυναίκα σου. Κάτι ξέρει.
2: Κάτι ξέρει.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One. 89 Rainbow.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.

στον 89 Rainbow με το hit από τα 80s. I just died in your arms tonight, είναι η Cutting Crew. Σε λίγο φέρνω και Beatles. Θυμίζω για τους φίλους των Beatles, στις 2 Οκτωβρίου έρχεται ενισχυμένη ειδική έκδοση του Rubber Soul Album από τη χρονιά του 1965, με μερικά έξτρα, ακυκλοφόρητα και demo. Προς το παρόν, Guns N' Roses διασκευάζουν Bob Dylan Knocking on Heaven's Door και σε λίγο οι Beatles με το Hard Day's Night στον 89 Rainbow και αυτοί.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

89 Rainbow με 3 Doors Down. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας, Δευτέρα με Παρασκευή, το 3 ώρο 5 με 8 με τα καλύτερα εδώ και φυσικά με ό,τι έχει να κάνει με τα αγαπημένα μας, την αγαπημένη μας μουσική. Θανάσης Μωραήτης ακολουθεί, ένα τελευταίο κλασικό από τους Doors, Love Me Two Times. Τα λέμε αύριο, πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο τρίτης. Okay, bye bye.

0: Πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Energwave. Energwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: 89 Rainbow. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 89 Rainbow. Απόγευμα Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί για 2 ώρες έως τις 10 ακούμε αγαπημένα τραγούδια, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο Rainbow, The Temple of the King. Τώρα Elton John με ένα classic από τα 80's. I don't wanna go on with you like that. Στον 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow, η τεράστια επιτυχία των Evanescence από το 2003, Bring Me To Life, ένα τραγούδι που γράφτηκε 3 χρόνια πριν, το 2000, από την τραγουδίστρια των Evanescence, ήταν μόλις 19 ετών. Και ένα αληθινό γεγονός την ενέπνευσε για αυτό το τραγούδι. Βρίσκονταν σε μια κακοποιητική σχέση και ένας άνδρας που γνώρισε τυχαία την ρώτησε αν είναι ευτυχισμένη. Είδε κατευθείαν μέσα στην ψυχή μου. Αργότερα αυτός ο άνδρας έγινε ο σύζυγός της. 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Καλησπέρα στην Εύα, την Στέλλα, τον Ηλία, τον Δημήτρη, την Αφροδίτη. Καλησπέρα σε όλους τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943-808089 και στα social του 89 Rainbow. Σε λίγο Scorpions, Wind of Change, τώρα Dire Straits, με τα φωνητικά του Sting, Money for Nothing.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Αγαπημένο τραγούδι από τους Stranglers και τη χρονιά του 1983, Midnight Summer Dream, στον 89 Rainbow. Μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία. Οι γείτονές σου παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Καλή αυτή υποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η Alumil έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil. Τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου σου είναι δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Καλώς ορίσατε και στη σημερινή μας αναλογική αποστολή, η οποία είναι για όσους έχουν μικρά πράγματα που δεν ξέρουν πού να τα βάλουν.
3: Μπορούμε να παραιτηθούμε τώρα, να τελειώνουμε. Γιατί δεν το βλέπω που θα πάει.
2: Πάρτε ένα μικρό κουτάκι, δεν πάει εκεί. Και βάλτε μέσα κάτι που μέχρι τώρα ήταν χύμα.
4: Κουτάκι, να μην πάρω αποθήκη.
2: Μιλάω για μικρά πράγματα, Ρενίνα. Κέρματα, συνδετήρες, βίδες, οτιδήποτε. Θες αποθήκη για αυτά.
3: Αυτό τώρα είναι αναλογική επανάσταση.
2: Ναι, γιατί το κουτάκι δεν έχει. Τι δεν έχει το κουτί?
4: Τι δεν έχει?
2: Search. Όταν χρειαστεί να ψάξεις κάτι.
3: Άρα θα τα βρίσκουμε δύσκολα.
4: Τι ωραία, Αντώνη.
3: Ρε Αντώνη.
2: Δεν ξέρω, θα με βρίζετε όταν βιάζεστε, αλλά κάθε λεπτό ψαχτήρι στο κουτάκι είναι ένα λεπτό αποτοξίνωσης από τον ψηφιακό κόσμο, κορίτσια.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ.

στον 89 Rainbow, Chris Isaac, Baby Did a Bad Thing, όταν ο μεγάλος Stanley Kubrick επιλέγει τραγούδι σου για ταινία του, συγκεκριμένα για το Μάτια Ερμητικά Κλειστά, περνάς αυτόματα στην μουσική και κινηματογραφική ιστορία. Χθες βράδυ δόθηκαν τα τηλεοπτικά Oscar, τα βραβεία Emmy, μεγάλος νικητής, η κομική σειρά μυστηρίου του Apple TV, Windows Bay, που κέρδισε 6 βραβεία χθες και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στις τεχνικές κατηγορίες, άλλα 10, 16 για κομική σειρά είναι ρεκόρ. Καλύτερη δραματική σειρά, το ιατρικό δράμα The Pitt του HBO. Το Windows Bay είχε και μια άλλη νίκη σημαντική, πρώτο ανδρικό ρόλο για τον Matthew Rhys, τον Ουαλό ηθοποιό, που έγινε ο πρώτος που κερδίζει 2 βραβεία πρώτου ρόλου. Το ίδιο βράδυ στα βραβεία Emmy είχε κερδίσει νωρίτερα και για το The Beast in Me του Netflix, που είναι δραματική σειρά.

In Excess και Never Tears Apart, αληθινή μουσική στον 89 Rainbow. Αρκετή συννεφιά στην πόλη και υγρασία στο 60% περίπου. Αυτήν την ώρα η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη θα έχουμε επίσης συννεφιά και η θερμοκρασία από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Σε λίγο φέρνω την μεγάλη επιτυχία του Peter Gabriel, Sledgehammer. Τώρα Led Zeppelin, Whole Lotta Love στον 89 Rainbow.

0: πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
1: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
0: www.nyc.gr.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο Allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βράδυ Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου, στον 89 Rainbow. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί για άλλη μια ώρα, έως τις 10, με τα τραγούδια που αγαπάμε, με ειδήσεις που πρέπει να γνωρίζουμε και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο, οι Lemonheads διασκευάζουν Simon και Carfunkel με το Mrs. Robinson. Τώρα, ένα τραγούδι που αγαπάμε όλοι. Bon Jovi, Living on a Prayer.

ένα από τα καλύτερα τραγούδια των Sticks, Boat on the River, στον 89 Rainbow. Την ώρα που εμείς είμαστε χαρούμενοι για το πόσο η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει τη ζωή μας ευκολότερη και πιο διασκεδαστική μέσα από τις διάφορες εφαρμογές, οι προειδοποιήσεις συνεχίζονται και μάλιστα συνεχίζονται και από μέσα. Από τον ίδιο τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, ένας πρώην ερευνητής της Google προειδοποιεί για την απειλή της τεχνητής νοημοσύνης και λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους. Ο Bilal Chugdai παραιτήθηκε πρόσφατα από την εταιρεία της Google που εργαζόταν στην ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης και είπε μάλιστα ότι ο χρόνος των ανθρώπων μπορεί να εξαντλείται εάν δεν πάρουμε σύντομα μέτρα. Σε λίγο David Bowie, τώρα Nirvana, Smells Like Teen Spirit.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: Στον 89 Rainbow, Rolling Stones και Miss You. Σας έχει λείψει μια απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης? Το Cavo Limbo στην Πλάκα Λιτοχώρου σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα και στους πρόποδες του Ολύμπου. Απολαύστε elegant διαμονή, infinity pools με μοναδική θέα, στιγμές ευεξίας στο ανανεωτικό Living Spa, γαστρονομικές εμπειρίες σε δύο εστιατόρια και την ηρεμία που μόνο ένα adults only luxury retreat μπορεί να προσφέρει. Όλα αυτά μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτήν την εβδομάδα, 89 Rainbow σου χαρίζει μια υπέροχη διαμονή για δύο άτομα από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής και διεκδίκησε τη δική σου luxury απόδραση στο Cavo Limbo για να ζήσεις το καλοκαίρι όπως σου αξίζει.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care

Colin Farrell στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ιστορία ενός Αμερικανού εμπόρου ναρκωτικών που έχει χτίσει μια αυτοκρατορία στο Λονδίνο και θέλει να την παραδώσει για να επιστρέψει στην πατρίδα του. Αυτό ξεσπά μια σειρά από συνωμοσίες, σχέδια και πολλές απόπειρες από όλους εκείνους που θέλουν τη θέση του. Σε λίγο ακούμε Metallica, The Unforgiven, τώρα αγαπημένα από τα 80's. Αχά, take on

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Iggy Pop The Passenger στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, παρέα και σήμερα από τις 8 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως άλλωστε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Αύριο πάλι μαζί ακριβώς στις 8. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης χωρίς διακοπές μέχρι το ξημέρωμα. Στις 6 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο έως τις 8 και αμέσως μετά 8 με 11 Rainbow Morning Show με τον Αντώνη, την Μαρία και την Ίνα. Για το τέλος, Summer Wine, Natalia Avellone και Billy Vallo. Καλό βράδυ σε όλους.

0: οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.